να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Αφού φτάσαμε εδώ, τέλειωσε με μία σκέψη.
0: Κάθε Πέμπτη. Την ημέρα.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε πως αγαπώ.
0: Κάθε Πέμπτη
1: δεν είναι τώρα πια εδώ. Φωνά φωνάσω, τρέμω τα κρίσω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Πάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται, τι να γίνει, αυτό που γίνεται πάντα. Εγώ ανοίγω.
1: Όμορφα και καλά.
0: Μπράβο,
1: εδώ αυτό. Που είμαι στο Μάπε Σόου και ήρθα πρώτος. Δεν τους χαλάσα καθόλου να μετά.
0: Είμαι ο καλύτερος. Γιατί τι έχω κάνει τώρα. Τους έγανα όλους και έρχονται 7.30 και εγώ ήρθα 7 και τους την έφερα τώρα και τους την έπαιξα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω ποιος την έπαιξε σε ποιον, γιατί εγώ ξύπνησα πολύ πρωί. Κανονικά δηλαδή, όπως έπρεπε να ξυπνάω. Αλλά από την άλλη υπάρχετε κι εσείς οι οποίοι ξυπνάτε από τις 7. Ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας από τις 7 για να μας ακούσετε. Εκτός βέβαια αν κι εσείς έχετε μπει στο τρυπάκι τώρα 7.30 και μας ανοίγετε και μας ακούτε σε 7.30. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν με ακούγε κανείς. Συνεπώς δεν είμαι και μάγκας, είμαι και βλάκας. Όχι, θα το γυρίσω τούμπα γιατί είμαι μάγκας. Είναι αστείη τύπη. Εντάξει τώρα, μια που παιδιά που τα λέμε και μεταξύ μας. Δεν είναι τώρα οι άνθρωποι τώρα, δεν είναι σοβαροί.
1: Εγώ άμα απαντούσα στα άσχημα που ακούω.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχει γίνει. Προσέξτε τι έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Ξέρουμε πόσα χρόνια βασιλική. Είναι σίγουρα 10. Λοιπόν, τι ήταν η φάση, ήταν ότι ξεκινήσαμε 7 και ήταν κοινό μυστικό ότι ποτέ δεν ξεκινήσαμε 7. Αλλά τότε συμμετείχα και εγώ στην πλάκα. Δηλαδή, ερχόμουν και εγώ 7.30. Ναι, και έτσι τους την έφερα και είχα έρθει μια φορά 7 και το έπαιζα μάγκας. Τώρα εδώ δεν υπάρχει καμία πλάκα. Η πλάκα είναι ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται 6.30 και εγώ έρχομαι εδώ από τις 6 και περιμένω. Περιμένω τη Βασιλική, η οποία είναι στην ώρα τη 6 και 7. Ό,τι τη φυσιολογική ώρα, ρε παιδί μου, το ακαδημαϊκό τέταρτο που μπορεί να αργήσει οποιοδήποτε. Έχουμε κάνει, να ξέρετε, και το εναρκτήριο, το φίλερ, το intro μας. Το έχουμε κάνει και ψιλομεγάλο, για να υπάρχει και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, αν είσαι στην πόρτα, αν είσαι στη σκάλα, να τρέξεις λίγο. Τίποτα. 6 και 25 με 6 και μισή. Αυτό είναι, και αυτή είναι η καινούργια το μεταξύ. Γιατί στις άλλες εκπομπές αυτό που ισχύει είναι ότι οι καινούργοι έρχονται πριν και ο παλιός έρχεται μια ώρα μετά, μια μισή ώρα μετά. Ο καλύτερος δηλαδή, ο πρώτος, ο Γρηγόρης, το κακό τώρα να το πούμε, γιατί μπράβο τους και τα παιδιά και να ανεβάσαν και αφήσει. Ελπίζω να μην του μεταφερθεί πάλι, φίλε Ρουφιάνε. Πες τα σωστά τώρα. Λοιπόν, μην του μεταφερθεί ότι το θαύουμε. Καλά λέμε. Ο Γρηγόρης πηγαίνει μετά. Γιατί ο επικεφαλής πάει μετά. Εμείς εδώ είμαστε η μοναδική εκπομπή, γι' αυτό είμαστε και χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, που ο επικεφαλής, αυτός που ενέκρινε την πρόσληψή τους αυτών, δεν τους προσέλαβα εγώ, δεν τους πληρώνω εγώ. Ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής μας, και ο κύριος Μαρινάκης τους πληρώνει. Παρ' όλα αυτά, αυτός έρχεται πρώτος.

0: Σας είναι Πέμπτη και το νέο, η νέα μόδα, μάλλον το κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτό το καινούριο. Κάθε μέρα έχουμε και ένα, πώς ήταν τα φιλαράκια, The One Where Joy μαθαίνει γαλλικά, εκείνο που επιστρέφει η Ρέιτσελ, εκείνο που παντρεύεται ο Ρος. Τώρα είναι εκείνο με το χανταϊό. Αυτό είναι το καινούργια φάση, να ξέρετε. Λες και δεν είχαμε αρκετά στο κεφάλι μας. Λες και δεν είχαν έρθει αρκετοί ή λες και δεν έχουμε μπει σε καραντίνα να διηγούμαστε στα παιδιά μας ότι ήταν άδειοι οι δρόμοι και κυκλοφορούσαν ζωάκια έξω από σκατζόχυρους μέχρι άγρια ζώα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και τώρα αυτό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σου λέει ο ιός, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ένα κουραζιερόπλιο το οποίο οδεύει προς Τενερίφη τώρα. Αν και η κυβέρνηση της Τενερίφης δεν το θέλει. Τρία κρούσματα χανταϊού στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Ο συγκεκριμένος ιός σου λέει είναι παλιός. Είναι ένας παλιός ιός από το 1996. Προκύπτει από τα κόπρανα ή δάγκωμα ή επαφή με τροκτικά. Σας θυμίζει λίγο τη λεπτοσπύρωση, μάλλον αυτό. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς είναι λίγο πιο επικίνδυνος και η μορφή του ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Ο συγκεκριμένος των τριών κρούσματων στο κρουαζιερόπλοιο προέρχεται, σου λέει, από την Αργεντινή και έχει θνησιμότητα, δηλαδή πεθαίνεις, σε ποσοστό 30 με 40%. Ένα ζευγάρι ήδη έχει φύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω το πρωί, αλλά είμαι και εγώ τρομοκρατημένος. Γιατί να μην τρομοκρατείτε κι εσείς, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Να τρομοκρατούμε μόνος μου. Γιατί κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο? Για να μοιράζω τους φόβους μου, τις ανησυχίες μου, την κρίνια μου, τη μανούρα μου, τα γκομενικά μου, τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό μου. Δεν έχει έρθει ακόμη αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση μοιρασιά. Αυτό είναι και το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6-9-8, 104, 104 και 6. Τι απολαμβάνω να κάνω μόνος μου? Το οποίο προέκυψε και από την κατάσταση. Καλά, θα φάνε να χέσουμε τώρα που θα έρθουν. Αν ακούτε, μην έρθετε σήμερα. Αλήθεια. Αλλιώς θα έρθετε και θα ακούσετε χέση μου. Διαλέξτε τι θέλετε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes. Όπως έχετε ξυπνήσει, ακόμη και αν είστε προετοιμασμένοι να φάτε χέση μου ή να ρίξετε χέση μου, ελάτε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί εδώ δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει όν. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε πριν, δεν θυμόμαστε τι είχαμε πει λίγο πριν. Συνήθως είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Παράδειγμα, σήμερα λοιπόν έχει στείλει η Κατερίνα μήνυμα ότι θα κάνουμε κάτι βίντεο, κάποια φωτογραφία. Λέει, προσέξτε πώς θα ντυθείτε. Και εγώ δεν προσέχω γενικά, προσέχω τι όρεξη έχω να ντυθώ. Γεια σου ξενοφόντα, ξενοφός Κιτζής. Μόνο ξενοφόντα. Όχι, να κάτσεις κάτω. Τώρα θα ακούσει, θα πάμε στο Δεσεμπρέ και θα ακούσει και εσύ. Κάτσε. Λοιπόν, εντάξει, δεν αρέσει πολύ βέβαια.
1: Εγώ δεν προειδοποίησα ότι θα αργήσω.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα, Θεωρέ Θανάση, γιατί άμα προειδοποιήσει κάτι και λίγο. Το θέμα, δηλαδή έτσι όπως το πας, να προειδοποιήσεις όταν δεν θα αργήσεις. Γιατί αυτό είναι το πιο σπάνιο.
1: Δημήτρη μου.
0: Κάτσε κάτω.
1: Τι έχεις?
0: Έλεγα κάτι σοβαρό. Κάτσε. Έλα. Ορίστε, ξέχασα τι έλεγα.
1: Α, ναι. Για το χανταϊό.
0: Άκου τώρα, όχι για το χανταϊό. Άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Κατερίνα, προσέξτε πώς θα ντυθείτε, γιατί θα βγάλουμε κανένα βίντεο κτλ. Αν θέλετε, αν σας νοιάζει η εμφάνισή σας, ντυθείτε λίγο. Έλεγα για το πόσο αυτό καταστροφικό είναι το Muppet Show. Και λέω, μας λέει η Κατερίνα, ντυθείτε. Εγώ, λίγο από αντίδραση, λίγο που δεν την πάω τώρα την Κατερίνα αυτή την περίοδο, ντύνομαι όπως ήθελα. Έλα τώρα να δεις. Θανάση, κοίτα, πώς έχω ντυθεί.
1: Μια χαρά.
0: Θα το πιάσεις.
1: Κομπλέσεις.
0: Για πιάσεις το εσύ που είσαι και ποδοσφαιρικός.
1: Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα. Σήμερα ποιος παίζει?
1: Άστον Βίλα.
0: Με ποιον?
1: Με Νότιχαμ.
0: Ποιανού είναι η Νότιχαμ?
1: Εντάξει, δεν παίζει.
0: Όχι, εντάξει. Πες τον κόσμο.
1: Με του κύριου Μαρινάκη.
0: Ωραία. Είμαι αυτοκαταστροφικός, δεν είμαι. Θα δει λοιπόν τώρα ο Μιλτιάδης. Άκου τώρα, ρε. Θα δει τώρα ο Μιλτιάδης ότι έχω ντυθεί εγώ με τα χρώματα της ομάδας που παίζει απέναντι στην δικών των συμφερόντων που την τρέχει μόνος του και θα νομίζω ότι εγώ ορθώνω ανάστημα τώρα στα συμφέροντα του ομίλου και ότι του τη λέω. Εγώ αν ήμουν ο Μιλτιάδης θα με διέγραφα. Γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον τα social τα παρακολουθεί.
1: Όταν είσαι πρωταθλητής, είσαι και ανώτερος. Οπότε αφήνεις τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει.
0: Ωραία. Σωστά τα λες. Από τη δική μου όμως πλευρά, δεν είναι ρυψοκίνδυνο? Όχι. Να το κάνω αυτό.
1: Πιστεύω και ρυψοκίνδυνο θα ήταν ανέβαζες σαν και εμένα σήμερα πράσινο. Α. Όντως,
0: δεν είναι και πράσινο το δικό σου, είναι αυτό το.
1: Ναι, αλλά είναι Dragonfire.
0: Ωραίο που το κάμισε πολύ ωραία. Φοράει παιδί αυτό το πράσινο λίγο τη εντατική, να καταλάβετε. Το ανοιχτό, ανοιχτό, ανοιχτό.
1: Η μέντα.
0: Ναι, δεν είναι και γαλάζιο, είναι η μέντα. Μπράβο, σωστά. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τι μ' αρέσει να κάνω μόνο μου ή μόνη μου είναι το πρώτο θέμα ημέρα που προέκυψε. Να σα πω ότι σήμερα είναι 7 Μαΐου. Πότε θα φύγει ο Μάης, θα το θυμηθεί. Πληρώθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπράβο, φίλε. Τι εντάξει τώρα.
1: Όλα γομπλέ.
0: Ωραίος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Νείλος ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Θυμάσαι τους κωδικούς πρόσβασης?
1: Κοίτα,
0: σου. Κοίτα. Ή έχεις έναν για πάντα πάντα?
1: Όχι, όχι, δεν έχω ένα για πάντα. Γιατί έτσι
0: για τα πάντα.
1: Έτσι και ένας να τον βρει την έκατσα.
0: Σωστό.
1: Τους γράφω, δεν θα πω πού.
0: Δεν πρέπει, αλλά πρέπει να τους γράφεις κάπου. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά τους έχω όλους γραμμένους, φυσικά όχι στη συσκευή μου.
0: Σωστό. Επίσης.
1: Μεγάλο λάθος αυτό που κάνω.
0: Έχεις δίκιο. Είναι όμως και πολύ, πολύ ρε φίλοι, γιατί είναι το username, το password που ήταν πάντα.
1: Όχι, δε,
0: και μετά έχει, πρόσεξε, ένα κωδικό ασφαλείας.
1: Οι τράπεζες έχουν από δύο κωδικούς.
0: Ναι. Χώριο το OTP που σου στέλνει εκείνη την ώρα στο κινητό.
1: Χαμός γίνεται με τους κωδικούς γενικά και σε απλά site πλέον να μπεις ήταν ένα κωδικό.
0: Και σε απλά site.
1: Εντάξει, να σου πω όμως.
0: Οπότε και αναπόφευκτα. Πρέπει να έχεις ένα. Δηλαδή, αν έχεις τώρα, εγώ έχω ένα για τις συναυλίες. Ένα στο Farfetch. Ένα στην Aegean. Αυτά τώρα που είναι και δευτερευούς σημασία. Δηλαδή, αν σου κάνω και την Aegean, χαιστήκαμε, ας πούμε. Έχεις έναν εκεί.
1: Εγώ όμως χθες ρεπορτάζ, φίλε, στην τηλεόραση που πιάσαν τώρα αυτή τη σπήρα με τους Ρωμά.
0: Εκατομμύρια, που, λέει.
1: Εκατομμύρια, λέει, είναι αυτή τη στιγμή η απόλυτη τάση οι τηλεφωνικές απάτες. Οπότε.
0: Αυτές που σε παίρνουν και σου λένε.
1: Και γενικά οι παραβιάσεις.
0: Βγάλε τα λεφτά σου στο πεζοδρόμιο με κατσαρόλα και τέτοια.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρομερό, αλλά γενικά είναι οι απάτες. Μπούκα, μας έχει στην μπούκα.
0: Κάτσε κάτω, κάτσε. Δεν μπορώ να δεν έχει το μικρόφωνο. Πρέπει να πάει η Βασιλική στο κονσόλ. Είναι στοιχειώδες αυτό.
1: Ξαναπέστο.
2: Δεν το είδα ότι ήταν.
0: Ακόμη δεν έχει πάει η Βασιλική στο κονσόλ.
2: Όχι, ανοιχτή πρέπει να είμαι τώρα.
1: Ανοιχτή είναι, την ακούω.
0: Έλα, ετοιμάζει τώρα τις κάμερες. Έλα, καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Μια χαρά είσαι εντυμένος. Ωραίος.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Καλοπιάνει.
2: Γιατί?
0: Δεν πρόκειται να πάει ξανά.
2: Αφού σε άκουσα. Σε άκουσα που ανησυχούσες για το outfit. Ωραίος.
0: Το outfit δεν είναι επειδή είναι όμορφο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ξέρω ότι είναι όμορφο το outfit.
2: Τότε τι.
0: Τα χρώματά του είναι της ομάδας που παίζει απέναντι στη Νότιχαμ που τρέχει ο κ. Μαρινάκης.
2: Θα βγεις με το από μέσα.
0: Θα νομίζεις δηλαδή ότι βγήκα και είναι η σημερινή μέρα που παίζει. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω βγει αύριο ή χθες. Μάλλον αύριο, αν είχε χάσει, θα ήταν επίσης προκλητικό. Σε κάθε περίπτωση είναι η δική μου η υψοκίνδυνη κατάσταση και αυτοκαταστροφική. Λοιπόν, Θανάση, λέγαμε για τους κωδικούς, να ξέρεις Κατερίνα μου, να σε ενημερώσουμε κιόλας για το τι λέγαμε. Να σε μπριφάρουμε.
2: Κάντε μου ένα update, ναι.
0: Ναι, ναι, λέει ο Θανάσης για τους κωδικούς, λέμε για τους κωδικούς πρόσβασης που είναι πάρα πολύ πια, username, password, τα οποία κάπου πρέπει να τα έχεις μαζεμένα.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να τα έχεις σε ένα σημείο. Κατά προτίμηση, σίγουρα δεν πρέπει να τα έχεις στο κινητό σου. Αλλά έλεγες όμως, Θανάση, για την σπήρα αυτή. Ό, με τα εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, όχι, το ακούω, ναι.
1: Ναι, και σου λένε, παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη τάση στην παρανομία. Γενικά οι τηλεφωνικές απάτες και οι απάτες του πεζικού συστήματος. Δηλαδή, κάρτες, μικροκωδικοί, OPT που σου στέλνουν τέτοιους κωδικούς.
0: Ναι. Αλλά...
1: Και φυσικά, θα συμφωνήσω τώρα με μια φίλη, η οποία ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο story χθες, που έδειχνε για μια απάτη ενός 78χρονου μέσω του Facebook. Ερωτεύτηκε ο άνθρωπος και του φέγεται 30.
0: Φίλε, το έβλεπα στην Κουσελή. Το έβλεπα στο TikTok. Κοίτα εδώ την τηλεόραση. Πού έχει φτάσει τηλεόραση. Μου το λες και το έχω δει στην Κουτσελίνη από το TikTok.
1: Το βλέπω στο story της φίλης. Μπαίνω στην Κουτσελίνη. Μπαίνω στο TikTok. Το ξαναβλέπω και λέω άντε στο δόλο.
0: Αυτή λοιπόν του έφαγε του 78χρονος.
1: Ναι, 78. Του έφαγε 30 χιλιάρικα νομίζω.
0: 25 όμως.
1: 25 κάπου εκεί.
0: Τα ξέρεις να σε ρωτήσω να τα μάθω.
1: Ακριβώς το ποσό.
0: Ωραία, θα τα δω μετά.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχε τους διαλόγους τέλος πάντων που του έλεγε αυτή αγάπη μου και ανυπομονώ να σε δω και ανυπομονώ να είμαστε μαζί. Και έλεγε αυτούς τι. Αυτή του έλεγε ότι έχει μια περιουσία τεράστια νομίζω, εκατομμυρίων.
1: Ναι, και χρειάζεται κάποιο για να αποδεσμεύσει κάτι ποσά και τα μπλα μπλα. Τα γνωστά. Το θέμα ποιο είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι.
0: Πήγε ποτέ στην Τίνο που ήταν αυτός να τον βρει, που του έλεγε θα έρθω και θέλω θα έρθω και ψάχνω καράβι. Όχι. Και ψάχνω αεροπλάνο κτλ.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε ο τίτλος που είχε βάλει η φίλη που λέει τώρα με τον νόμο περί απαγόρευσης κινητών στα 15χρονα καλύτερα να το πάρετε από τα 75χρονα. Και έχει ένα απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε και ο πατέρας μου, ας πούμε και η μάνα μου, τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά κάθε μέρα. Άμα τους αφήσει ελεύθερους, όλο και κάτι θα σου ζητάνε να τους βοηθήσεις που δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Είναι,
1: και είναι πολύ
0: τεχνολογικά αναλφάβητοι.
1: Δηλαδή, σε 50 χρόνια κι εγώ δεν θα την αντιλαμβάνομαι την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ισχύει. Λογικό να υπάρχει ένα όριο να τους προστατεύουμε.
0: Έχω
1: τους
0: δύο περιστατικά.
1: Μας.
0: Ήταν να συνδεθούμε με τον Λάκη Λαζόπουλο μέσω Teams στο Μποντζόρνο. Δεν θυμήθηκε, δεν βρήκε ποτέ τους κωδικούς του και το μίλησε τηλεφωνικά. Όπως και τώρα που θα παίξω στο Holy Beast στο Κορυδαλό την άλλη Παρασκευή, το έχει μέσω. Ο άνθρωπος που το έχει κάνει αυτό που μου το πρότεινε είναι ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος του στείλε την αφίσα μου. Και δεν την έχει λάβει ποτέ γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το WeTransfer γιατί δεν θυμάται τους κωδικούς.
2: Το WeTransfer δεν θέλει κωδικό.
0: Δεν ξέρω τι θέλει. Κάτι θέλει για να ανοίξει.
1: Απλά το...
0: Αυτό που θέλει να ανοίξει δεν το έχει αυτό.
2: Έλειξε ο σύνδεσμος και αντιγιά.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάστε καλέ αυτή τη γαλίδα που νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Brad Pitt που είχαν βγει και φωτογραφίες στη φόρα και τις είχε φάει αυτός 800 χιλιάρικα.
0: Πάντως για να μην φαινόμαστε εμείς ότι έξω από το χώρο και πολλά τραγούδια λέμε.
1: Και εμείς τι πατάμε.
0: Όταν γίνει το phishing, το λέω γιατί έτσι λέγεται phishing, όταν τσιμπήσεις μετά για κάποιο λόγο και κάπως ο εγκέφαλό σου σκαλώνει και το πας έτσι, συνεχίζεις να είσαι θύμα. Που αν στο πούνε ή αν το καταλάβεις μετά λες, τι έκανα ρε φίλε. Το λέω και το έχω ζήσει εγώ να με χακάρουνε, ναι. Και ακολουθούσα πιστά τις οδηγίες από ένα σημείο και μετά και έλεγα τι κάνω τώρα. Και ποιο ήταν το αίρισμα, ας πούμε, το να αποκτήσω το blue tag.
1: Αυτή η χαζομάρα.
0: Ναι, το ότι. Πώς λέγεται αυτό?
2: Η αναγνώριση.
0: Το verification, ναι. Ότι το έχετε. Εν τω μεταξύ δεν είδα καν από πού προέρχεται. Γιατί έλεγε Instagram desk.
2: Ναι, ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: Είδα αυτό το Instagram desk. Τι διευθυνσία έχει που λεγόταν.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα.
0: Μπλε Μαργαρίτα 13, ας πούμε.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα και είναι και η κακιά στιγμή. Δηλαδή, αν εσύ περιμένει ένα δέμα.
0: Σωστό, να σου πω,
2: αν περιμένει ένα δέμα και σου έρθει μήνυμα από ΕΛΤΑ π.χ.
0: Ότι ήρθε το δέμα.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει. Δηλαδή, και εμένα η παρόρμησή μου όταν μου έρχονται από πακέτα είναι να ανοίξω και μετά μπορεί να σκεφτώ. Αυτά είναι όλα κλάσματα δευτερολέπτου. Να πω γιατί έχω παραγγείλει κάτι, αλλά εκεί είναι που θα σε πετύχει.
1: Θα σα πω γιατί είμαι παθών πάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, γι' αυτό και εγώ δεν το παίζω έξυπνος, γιατί όλοι μπορούν να αντιπάθουν.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Τι γίνεται με τον. Οι hacker που έχουν, να ξέρετε, κοιτάνε μέσω προγράμματος κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτά τώρα είναι αλγόριθμοι που σας λέω, δηλαδή τα βρίσκει το πρόγραμμα. Ποιοι είναι on time σε παραγγελία. Οπότε χτυπάνε αυτούς τους λογαριασμούς. Σου λέει, α, περιμένει, τώρα θα του τα πάρω. Εγώ την είχα πάθει, περίμενα ένα πακέτο από Αμερική, κάτι ρούχα. Είχαν αργήσει 20 μέρες επειδή είχα στείλει 2-3 email. Φαίνεται αυτοί στον αλγόριθμο εντοπίσανε την ανταλλαγή email με την
0: αλληλογραφία. Ναι.
1: Ναι, και μου στέλνουν την ίδια μέρα το βράδυ. Εγώ είμαι έξω, γιατί αυτή είναι η ατυχία. Είμαι με κόσμο, ξεχνέμαι.
0: Αυτό επίσης και εγώ σε φαγητό.
1: Μπράβο. Και μου έρχεται στο WhatsApp μήνυμα από την εταιρεία. Και λέω, α, καλώς τους. Εγώ με τη μία νευρίαζα, λέω, α, τι θέλω βραδιάτικο. Και μου λένε ότι έφτασε το πακέτο, αύριο θα το παραλάβετε. Στείλτε μας, λέει.
0: Το link, πάρτε το link και πατήστε για να δείτε.
1: Το link και τα λοιπά. Πατάω το link, με βγάζει, παιδιά, αυτό είναι τρομερό, έτσι, στο site της εταιρείας και μου λέει εκεί, εκεί είναι το phishing, μου λέει για την καθυστέρηση 40% κουπόνι.
0: Έλα ρε.
2: Και λες εσύ γίναμε.
1: Και λέω γίναμε.
2: Γι' αυτό μην αρχίζετε και απαντάτε όταν είστε έξω. Έχει και και καμιά ζαλούρα.
0: Εγώ τώρα μπαίνω στο μυαλό σου και καταλαβαίνω πώ σιγά σιγά τσουκουτσούκου σε τσιμπάνε.
1: Μπαίνω, φυσικά κάνω την αγορά με 5-6 σελίδα που κολλάει το κινητό μου. Λέω ωραία, γάμο το. Και τρέχω κατευθείαν με τη μία το μυρίζω. Λέω τι έκανα ηλίθεια.
0: Α, το κατάλαβε εκεί.
1: Κατάλαβε με τη μία και μπαίνω.
0: Με τη μία όχι, με τη δεύτερη.
1: Εντάξει, ναι. Κατάλαβε. Μόλι κόλλησε, λέω πάει την έπαθα. Και κοιτάω παιδιά μετά κατευθείαν το iBank. Πάλι καλά είχα βάλει τη προπληρωμένη κάρτα, πολύ σημαντικό αυτό. Είχα μέσα 320 ευρώ.
0: Πάνε.
2: Φιλάκια. Τα πήραν όλα, ε.
1: Ναι, ρε.
2: Πω, δεν είναι λίγα 320 ευρώ.
1: Καθόλου δεν είναι λίγα, πίστεψέ με.
2: Πόνεσα.
1: Γιατί ήμουν έξω, ήμουν εκείνη η μέρα εκτός Αττικής για δουλειά και λέω, άντε ωραία, και με αυτά λέω και με τις δουλειές μια χαρά θα γίνει με τον άλλο
2: μήνα. Μην κάνετε έτσι παρορμητικά πράγματα, ρε παιδιά, όταν σας έρχονται τέτοια μηνύματα.
0: Ναι, πάρτε μια ανάσα.
1: Ενθουσιάζει, παιδιά. Όλοι θέλουν, ναι, ναι. Όλοι θέλουν όλοι. Την έκπτωση, όλοι θέλουν τον τζόκερ, όλοι θέλουν το κέρδος.
0: 7 Μαΐου, λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά.
2: Ο ποταμός.
1: Νάτος, ο Νείλος. Πού είναι?
0: Σίγουρα υπάρχει κάποιος Νείλος να λέγεται, ξέρετε κανένα?
2: Υπάρχει σίγουρα Νείλα.
1: Κοίτα, Τόνι.
0: Φερτάρι, ήμουν χθες στο τσάκι να σου πω αύριο μπορείς να ξεκουραστείς.
2: Γιατί, μωρέ?
0: Γιατί χθες με ζόρισες.
2: Σε ζόρισε.
0: Με ζόρισες, ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι τα.
1: Κάνεις πασά τελευταία.
0: Κάνεις πασά τελευταία. Όντως.
2: Ωραία, άμα.
1: Έχω ισορροπήσει εγώ και έχεις χαθεί εσύ.
0: Ημέρα μνήμης και δεν πειράζει, διά. Ημέρα μνή έμεινε. Μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Σαν το Μητσοτάκι έκανα εγώ, το είπα γελαστά. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και σαν το Σταθάκι. Ημέρα μνήμης λοιπόν της τιμής και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ρε, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω
2: τι ήταν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κωδικών.
0: Θανάση, έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Καλά, και εγώ έχω μια μνήμη ότι να είναι. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Βλέπετε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Όχι μόνο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα στο ΟΑΚΑ. Τι έγινε, Θανάση, χθες?
2: Τι έγινε?
0: Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Πες μόνο αυτό και θέλω κάτι να πω, κάτι άλλο.
1: Όχι. Έχασε. Έκανε το break στο break στο break η Βαλένθια.
0: Okay. Και πότε είναι τώρα το επόμενο μάτς?
1: Τώρα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι. Ξέρω, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι κουράζεται αυτή τη στιγμή. γιατί θα παίξει την Παρασκευή.
0: Και μετά θα παίξει. Α.
1: Μετά είναι, όχι, έχουν ένα break, έχουν νομίζω πρωτάθλημα. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα αρχίζουν ένα playoff που φτάνουμε 10 κάτι. Άρα ναι, εκεί τελειώνει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνέβη προχθές ήταν ότι εχθές δεν ξέρω κατά πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι οπαδοί. Αλλά επειδή από το ΟΑΚΑ έπρεπε να μπουν μόνο, μπορούσαν να μπουν μόνο από μία είσοδο. Γιατί σου λέει την άλλη την είχε κλείσει η παραγωγή των Μετάλλικα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν οι. Να μπαίνουν δηλαδή οι Νταλίκες.
1: 17 ναι. Νταλίκες, φίλε.
0: Και έτσι αυτό άφησε μόνο μία είσοδο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού εχθές για να μπορέσουν να μπουν. Και καταλαβαίνει 18.000 κόσμο σου λέει θα προκαλούσε. Συμφόρηση. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό. Μια εδώ χαρά, δεν ξέρω τι έγινε με το μάτς δηλαδή.
1: Ναι, αλλά... ναι. Νομίζω μια χαρά δεν έγινε. Κάτι απλά κάποιες καθυστερήσεις μετά, ειδικά όπως
0: έβαλα. Στο Φεβιό. Και άμα έχεις χάσει κιόλας.
1: Ο Άστο, μετά σου φαίνονται όλα βουνό.
2: Σε τρώει Νίλα.
0: Έτσι, έτσι. Ο Νίλος και η Νίλα.
2: Άγιος Νίλας λέει. Άγιος Νίλας. Άγιος Νίλος είναι εκκλησία στον Πειραιά. Για το Χατζικυριάκιο και
0: μπράβο,
2: για τον Άγιο
0: Νίλας. Το καλό. Και ήθελα και έλεγα κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. 1824 η περίφημη Ενάτη του Μπετόβεν. Συμφωνία σαν σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
2: Ποια, πού, είναι, ακούσουμε.
0: Πού είναι αφιερωμένη η Ενάτη του Μπετόβεν? Είστε και οι δύο σκράπες μου.
2: Στην 8η. Ευχαριστώ που...
1: Έλα, καλό ήταν, ρε.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν.
1: Έλα, ρε,
0: δεν ήταν, ήταν. Δεν ήταν καν έξυπνο. Προχωράμε, ελάτε. Λοιπόν, ωραία.
2: Πού είναι αφιερωμένη?
0: Στη Χαρά.
1: Α, ναι, ρε.
2: Στη Χαρά.
0: Είναι ο ύμνος στη Χαρά.
1: Ο ύμνος στη Χαρά.
2: Τα κατάλαβα όμως.
1: Δεν θυμάσαι τον Μαρκορά που το είχε βάλει και λέει ο ύμνος στη Χαρά και λέει αν δεν έχει παξίμι, λέει και μπουζού και το λέει και η Φλόρα.
0: Στη Χαρά και εδώ βλέπω γιατί δεν το έχω εγώ, δεν το ξέρω, το ήξερα τη Χαρά, ο ύμνος της Χαράς και στη συμφιλίωση, στη συναδέλφωση.
2: Μπορούμε να βάλουμε το ρεφρέν.
1: Ποιο ρεφρέν είναι
2: αυτό?
1: Η τύπησα είναι.
0: Κατά τα, από το κακό στο χειρότερο πας. Πραγματικά ισιώνει λίγο αυτός. Και εσύ ξοκύλεις.
1: Έχω βάλει εγώ τραγουδάκι για την ημέρα.
0: Δεν είναι ακόμη χειρότερα.
1: Όχι, είναι ωραίο, θα σας αρέσει.
0: 1946 λοιπόν σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μαρίτα τι? Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλους. Ποια είναι τώρα
1: η Siemens?
0: Η Sony. Που απασχολεί σήμερα 112.300 και η Siemens είναι γερμανική, ρε.
1: Σωστό, τι λέω, ναι, εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Πήγα από την εξυπνάδα μου.
0: 112.300 υπαλλήλους τώρα. 21η. Άραγε 21η έγιναν οι super duper στελέχοι και διευθυντές.
1: Αν δεν κάποιο δεν αποχώρησε, δεν έφυγε.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Όπω τώρα τι μου
2: πόσο θα μετάνιωσε, σίγουρα κάποιο θα.
1: Παιδιά, αυτού δεν μετάνιωσε καθόλου. Γιατί είναι μια δουλειά, δεν ξέρει αν θα βγει ή όχι. Θα σα πω εγώ ιστορία, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν τρεις επενδυτές στην Apple. Ήταν ο Jobs, ο αυτός που ήταν μετά που έμεινε και στην εταιρεία.
0: Με τα μαλλιά,
1: ο διευθύνων σύμβουλος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και ένας τρίτος μικροεπενδυτής, ο οποίος είχε βάλει 300-800 δολάρια. Φίλος τους. Είχε το 30%. Τέλος πάντων, βγάζουν τα πρώτα χρήματα, όχι το σημαντικό, 1,5-2 χιλιάρικα. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, λέει, να περιμένω έτσι. Θα αποχωρήσω, δεν νομίζω ότι θα πιάσει αυτό. Καλύτερο να πιάσει τα άλλες δουλειές. Και πήρε 800, τα 800 δολάρια πίσω, ξέρει τι τα δώσει. Και λέει, εντάξει, λέει, αποτυχημένα αυτή. Τους πήρα και
0: το λέγει στην ταινία αυτό.
1: Όχι, δεν ξέρω να το λέγει.
0: Πήρε τα 800 του μόνο.
1: Ναι, και τους άφησε φάση με ένα μπάλανς 200 δολάρια. Χαχα, τους τα πήρα και και λέει τώρα αν είχε κρατήσει το ποσοστό του, κρατηθείτε, θα στήγιζε 300 δις το ποσοστό.
0: Αυτό έβαλες και λίγο δικά σου τώρα.
1: Θα το βρω, όχι.
0: Πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου.
1: Λες να τα 300 εκατομμύρια.
0: Όχι, απλώς επειδή σε ξέρω.
1: Κάτσε, ρε,
0: λίγο μπορεί να το έχει φουσκώσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Και 300 δις μου φαίνεται υπερβολικό. Αλλά
0: τι πάρα πολλά, τι πάρα πολλά. Δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνω.
1: Σωστό. Θα άγγιζε πάρα πολλά.
0: Πάρα
2: από ένα σημείο και
1: πάνω. Αυτός είναι Γκαντέμις.
0: Τέλο, καλό στο Νάσοτο.
2: Καλό.
3: Γεια σας.
0: Θα το πάω στο βιολί κανονικά μέχρι τέλος Ιουλίου αυτό?
3: Ελπίζω πως όχι.
0: Όλοι μας. Δηλαδή το έχει τα ρήφα το 6,5. Δηλαδή θα εισηγηθώ να πληρώσω για 2,5.
3: Ποιο 6,5? Τώρα ναι. Συζητάμε για 6,36. Δεν, βρήκα το αυτοκίνητο 6,10.
2: Δεν θυμάσαι που το παρκάρεις?
3: Χθες δεν θυμόμουν.
0: Χθες δεν θυμότανε. Προχθές λουζότανε. Τις προάλλες δεν είχε ιδιαίτερες τύψεις.
2: Το παλικάρι δουλεύει 7 στα 7. Να δείξουμε λίγο κατανόηση.
3: Πέραν τούτου. Γιατί
0: ναι, δουλεύει 7 στα 7. Να αργεί αν θέλει και κάποια φορά στην άλλη δουλειά. Όχι μόνο στη δική μας.
3: Χθες δεν δούλευα να πεις αργά. Δηλαδή...
0: Και δεν χρειάζεται εσύ να πεταχτείς να μας κάνεις τη δικαλίστρια.
2: Εντάξει.
3: Σε ευχαριστώ, Λιλέγγια, φίλε, ωστόσο. Έλα. Αλλά όχι, χθες μεσημέρι μαζεύτηκα στο σπίτι. Δεν είναι να πεις από τις δουλειές. Επειδή σηκώθηκα αργά. Ετοιμαστικά όπως να είναι, με βλέπετε, δεν είναι.
0: Όντως, δεν είναι όπως να είναι, αλλά δεν είναι αυτό που σου έχουμε συνηθίσει. Με τις γραβάτες σου, με τα ωραία σου.
2: Ναι,
3: λέω τώρα, ρε παιδί μου, το πρωί βρες ένα τρία γκρι, ας πούμε.
0: Τρία γκρι.
3: Ένα τζιν, μία μπλούζα, μία ζακέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σίγουρα, βάλε και τα γκρι μαύρα παπούτσια σίγουρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, περνάει.
0: Περνάει, περνάει.
3: Και βγαίνω 6 και 50 από το σπίτι. Άργησες.
0: 5 και 50.
3: 5 και 50. Άργησες, λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι και 20 θα έχω φτάσει.
0: Αλλά.
2: Δεν έβρισκε τα μάξι.
3: Δεν είχα και κάποια υποψία που μπορεί να είναι. Δηλαδή, μηδέν από χθες.
0: Πώς το έπαθες, ήπιες.
3: Μεσημέρι. Όχι, μωρέ, μεσημέρι τα άφησα. Όσο πιο νωρίς τα αφήνω.
0: Μετά δεν θυμάσαι.
3: Ναι, αλλά καμία υποψία.
0: Τέλος πάντων, σίγουρα να μην τρέχετε για να μην τη σκοτωθείτε και το έχω και κρίμα.
3: Πάντως, ναι.
0: Κάτσε να πει να τελειώσει λίγο. Εσύ λες για αυτό που έλεγες πριν, μάλλον. Ναι, για τον
3: έκανα το κόλπο με το κλειδί που το ακουμπά στο πηγούνι.
0: Για να κάνει τι.
3: Για να ανοίξει πιο μακριά το αυτοκίνητο, να πιάσει.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Τι βλέπεις στο TikTok εσύ.
2: Είσαι αγωγός.
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι παλιό τύπου myth. Και θυμάμαι εγώ το είχαν κάνει στο Mythbuster και έπιανε.
0: Έλα, ρε.
3: Και λέω θα το δοκιμάσω.
0: Τι χρησιμοποιεί για να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, το κεφάλι σου.
3: Το κεφάλι σου, παιδιά.
1: Κεραία,
3: ραδιοκύματα του κεφαλιού. Και μάλιστα ο 80's αστικός μύθος, 70's μπορεί να ήταν, έλεγε ότι πρέπει να τα κουμπίσει τύπου στον κρόταφο. Το οποίο βέβαια είχε και μια σημειολογία. Δεν χρειάζεται, σου λέει, σε οποιοδήποτε σημείο τύπου στο πηγούνι. Εγώ επέλεξα το πηγούνι γιατί θεωρώ είναι και λίγο βρώμικο τώρα το κλειδί του αυτοκινήτου.
0: Έλα, Χριστέβα.
1: Ο άνθρωπο πυρσό από
3: την όλοι μα.
0: Όλοι μα.
3: Και σε όποιο δρόμο έμπαινα, γιατί δεν είχα καμία υποψία, δοκίμαζα, το έβαζα πηγούνι και βάραγα και κάποια στιγμή βλέπω χτυπάει στο δρόμο τον τελευταίο που είχα πάει και το βρήκα τέλο πάντων. Και κατεβάζω από το πηγούνι και δεν χτύπαγε.
0: Σκέφτηκε καθόλου ότι μπορεί να σου το έχουν κλέψει.
3: Όχι, γιατί δεν είχα καμία υποψία που μπορεί να είναι.
0: Α, γιατί εγώ την τελευταία φορά που το πάθα αυτό και σιγά σιγά διέγραφα του δρόμου που μπορούσα να το είχα βάλει. Ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου το κλέψανε. Και ότι μου το είχαν κλέψει.
3: Εγώ το υποψιάζομαι καμιά φορά όταν πάω ντουγρού κάπου και όπα, γιατί δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
3: Και μετά λέω, α, μωρέ, το έχει βάλει δίπλα.
1: Σκέφτηκε.
2: Ο Άλκης λέει, με συγχωρείς, ότι και στο λαιμό, αν βάλει το κλειδί, σχεδόν διπλασιάζει την απόσταση που ξεκλειδώνει.
3: Άλκη, ναι! Εγώ δηλαδή, όταν μου χτύπησε το κλειδί, το κατεβάζω κατευθείαν από το κεφάλι, το πατάω πάλι και δεν χτύπαγε.
0: Τι λες, ρε, μάλλον.
3: Ναι.
1: Σκέφτηκε να ανοίξει το στόμα σου
0: και να,
1: να βγάλει, α πούμε, κραυγέ υπερηχητικέ όπω τα αδελφίνια.
0: Όχι, γιατί αυτό δεν
3: και
0: είναι
3: το. Σόναρ!
0: Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα. Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα με το αυτοκίνητο γι' αυτό.
3: Κάντε με εικόνα.
0: Εγώ νομίζω θα έλεγε ω πασά, σκέφτηκε να βάλει το κλειδί στον κόλο σου και να το πατήσει σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει όλο σου το σώμα ω κεραία.
3: Σκέφτηκα να το βάλω στον κόλο μου, αλλά δεν βρω τα μάξι.
0: Λοιπόν, έλα, διόρθωσε το.
3: Ναι, 6 παρά 10 εγώ στο κολονάκι να κάνω.
0: Στου
1: δρόμου. Θα,
3: θα, θα με μαζεύανε γρήγορα, παιδί μου. Έχει ασφάλεια και συνέχεια.
0: Έλα, θα μα διώθω. 12 μέρε από τη μέρα και βαρά τα παιδιά σου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: 12 μέρε μετά την ίδρυση τη εγκατέλειψη, όντω θυμάμαι 10% 800 δολάρια.
0: Αργά, αργά, έχουμε γερό.
1: Πήρε 800 δολάρια. Ναι. Λοιπόν, και καλά θυμόμουν. Δεν λέει εδώ το άρθρο ακριβώ το ποσό, αλλά λέει τώρα λέει το ποσοστό του θα κόστιζε, λέει, αρκετά δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια.
0: Δολάρια. 300 δεν είναι αρκετά, είναι πολλά.
1: Τέλος πάντων, ναι, γιατί λέει η Apple στοιχίζει 2,5-3.
3: Αυτή
1: τη στιγμή. Άρα βγαίνει το ποσό.
0: Βγαίνει, βγαίνει.
3: Βέβαια, ένα μερτικούλι να έπαιρνε.
1: Και από το τσιγάρι δασκάλα το πήρε να δει.
2: Ήθελα να δω, ναι.
0: 1953 ιδρύεται, παιδιά, η Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών, KIP. Το 53, η οποία είναι η δική μας υπηρεσία μυστικών
2: Εθνική υπηρεσία.
0: Εθνική υπηρεσία, όχι.
1: Η δική μας η AA.
0: Η δική μας η. Πώς, όχι η υπηρεσία.
2: Ape.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες οι δικές μας, τέλος πάντων.
1: Secret Service.
0: Αφήστε, παιδιά, αφήστε. Ξέρω ότι έχει μετανομαστεί σε Ape, τώρα θα το πω. Δεν λέω αυτό. Λέω η δική μας η MI5, η MI6, η δική μας η CIA. Αυτό θέλω να πω. Η δική μας η κατηγορία υπηρεσίας πληροφοριών. Έχουμε πράκτορες δηλαδή με λίγα λόγια. Θέλω να
1: εγώ μια απορία τώρα έχω μου.
0: Πράκτορας Έλληνας. Ο Καλλιντερίδης. Με το μουστακάκι του, το ωραίο.
3: Με βλέπεις και απέχω επί τούτου. Γιατί καλώς. Τώρα το τραβάς.
0: Πράκτορας Μασοκτζής. Καλώς. Ναι, ρε, ωραίος να πούμε. Γιατί. Η οποία λοιπόν, όπως είπε και η Κατερίνα, το 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να ξέρετε ότι όλο αυτό τώρα το μπουμπούγιο που έχει γίνει με τις παρακολουθήσεις και το Predator. Γιατί κατηγορούν την κυβέρνηση? Γιατί με το που πήρε την εξουσία πριν από 7 χρόνια, για κάποιο λόγο που κάποιος κατάλαβε, κάποιος δεν κατάλαβε, ήθελε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να πάρει υπό την άμεση δικαιοδοσία του την ΕΥΠ. Και σου λέει. Τώρα, το κολλάνε με το Predator και σου λέει: να λοιπόν, ήθελες να παρακολουθήσεις τους συνεργάτες σου.
3: Κολλάει λίγο εδώ που τα λέμε.
0: Εκεί είναι να ξέρετε το κουκούτσι που λέει και ο Μικρούτσικος.
3: Έρχονται και οι συνεργάτες.
1: 70 θα μιλήσουν σήμερα.
3: Ναι, έρχονται και οι συνεργάτες και το επιβεβαιώνουν, γιατί ξαφνικά δεν τους ενοχλεί τίποτα. Οπότε άμα δεν σε ενοχλεί και τίποτα.
0: Σήμερα που λέει
2: άμα
0: και ο
2: Θανάσης... δεν έχει κάτι να κρύψει. Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Σήμερα που λέει και ο Θανάσης έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα πει τα δικά του εκείνο για την συνταγματική αναθεώρηση και περιμένουν πώς και πώς 70 βουλευτές να πάρουν το λόγο και να πούν τα παράπονά του για το πώς του έχει φερθεί το επιτελικό κράτο.
1: Πίστα motocross από τη σχόλη που θα σηκωθεί εσωτερικά.
0: Τι?
1: Πίστα motocross.
0: Πες τα λέω, κύριε.
3: Αυτό τι ώρα θα γίνει, μήπως ρίξω μια ματιά στη
0: θα
3: Βουλή.
0: Θα σου πω πολύ, σε ευχαριστώ που ρωτάς. Θα ξεκινήσει το πρωί, δεν ξέρω αν 11. Πάντως σίγουρα τους έχει δοθεί η οδηγία ότι μην κανονίσετε τίποτα το απόγευμα. Ότι θα τελειώσει
2: εδώ
0: αργά.
2: Θα τη βγάλουμε.
0: Τους είπαν ότι θα τελειώσει αργά το απόγευμα.
3: Πάρτε σαντουιτσάκια και κρακεράκια.
0: Ξέρεις γιατί θα μιλάνε μέχρι 3 λεπτά, σου λέει, αλλά είναι και 70 άτομα.
3: Περίμενε.
1: Κάποιοι θα διακόπτουν, κάποιοι θα τσακωθούν.
3: Αυτό θα είναι μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση.
0: Κοινοβουλευτική μόνο, ναι.
3: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Ο επικεφαλής δε.
3: Η ζωή δεν θα πεταχτεί δηλαδή από
0: θα
3: κάπου.
0: Θα σου πω ότι η ζωή τσακώθηκε χθες με τον Μηταράκη.
1: Πες το είδα πολύ ωραία.
0: Βέβαια, γιατί σου λέει ο Μηταράκης, ρε παιδί μου, έχει ζητήσει και έλαβε την άρση της βουλευτικής σου ασυλίας λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Βεβαίως.
0: Και τώρα σου λέει, έχει ένα δίκιο τώρα η ζωή, παιδιά.
3: Για να ακούσω.
0: Ναι, σου λέει, τον έχουν προεδρεύοντα.
3: Ναι.
0: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Μόνο ένα έχει.
3: Ρε παιδί μου.
0: Κάτσε ρε Θανάση, περίμενε, μην τα ανοίγεις.
1: Είναι προκλητική. Είναι προκλητική.
0: Γιατί δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος στο Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: λέω,
0: το να
1: είναι προκλητική απόφαση.
0: Και εσύ να σου έχει έρθει. Βέβαια αυτός λέει δεν είμαι υπόδικος, γιατί τον έλεγε υπόδικο επίτηδες.
3: Ναι.
0: Υπόδικος δεν είμαι. Αλλά ναι, αλλά εδώ που τα. Βγαίνω τώρα από τη ζωή. Εδώ που τα λέμε έχει έρθει για να ελεγχθεί η βουλευτική του ασυλία. Άρα δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος, πώς να σου πω τον. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρο, ρε παιδί μου, των vegan, όταν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι την προηγούμενη βραδιά, έστω και για μία φορά.
3: Δεν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι και είσαι πρόεδρο των vegan. Λόγω είσαι πρόεδρο των vegan, σε κατηγόρησαν ότι τρως κρυφά μπιφτέκια.
0: Είπες,
3: και εσύ λες, ερευνήστε με.
0: Σωστό.
3: Αλλά η στάση, η πραγματική που κρατάνε και οι βουλευτές, οι κατηγορούμενοι, ας πούμε, η υποδιερεύνηση μάλλον, και το κόμμα γενικά, η κυβέρνηση δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι. Μάλλον όλοι αθώοι, δηλαδή το 95% σου λέει δεν είναι καν περιπτώσεις.
0: Έτσι λέμε,
3: αλλά επειδή είμαστε τόσο μάγκες και άπλες, να παίρνουμε την ασυλία, ελέγχτε μας κύριε. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει δεν μπορούμε να μην κατέβουμε στις εκλογές, λες και είμαστε κατηγορούμενοι γιατί δεν είμαστε.
0: Και πάλι, και
3: δεν μπορούμε να αφήσουμε τις θέσεις μας.
0: Το κομμάτι σου λέει δεν θα κάνει ούτε εξεταστικές.
3: Βέβαια.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν η ζωή, αν δεν ξέρω να τον παρατηρήσει, τον αποκαλούσε υπόδικο.
0: Υπόδικο, σου έλεγε. Αν ξέρει νομική, τη λέει δεν είμαι υπόδικο.
1: Με δείχνει το Μηταράκι, ειδικά την πρώτη φορά που τον ακούγεται να λέει υπόδικο, βάζει τα χεράκια του εδώ στο στήθος και γουρλώνει τα μάτια του. Εγώ.
0: Έλα ρε.
1: Δεν είπε εγώ, αλλά ξέρει, είχε αυτή την έκκληση. Με είπαν υπόδικο τώρα δημοσίως.
0: Το άλλο παιδιά που άκουσα και θα ήθελα να το πω πάρα πολύ, όχι κομματικά, ως κατάσταση, το οποίο είναι χοντρό. Έλεγαν λοιπόν, και μετά το τσέκαρα και εγώ και το διάβασα και ισχύει, για μια μεγάλη λαμογιά μου έρχεται στο μυαλό, αλλά επειδή είναι βαριά λέξη.
1: Τι ναι, έγινε πάλι.
0: Μια μεγάλη έτσι ασυνέπεια του Πρωθυπουργού. Ας την πω ασυνέπεια. Ακούστε τι έκανε.
3: Μου αρέσει η ασυνέπεια.
0: Ναι, ακούστε, παιδιά. Είπε, σου λέει τότε, όταν θυμάστε ότι έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά από τον Τσίπρα. Το είχαμε
1: τότε.
0: Προκύπτει και από το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Είπε λοιπόν ότι. Υπήρχε, πώς έπεσε, έπρεπε να συμπληρωθούν
3: τις εκλογές Προέδρου.
0: Μεγάλο ποσοστό της Βουλής έπρεπε να ψηφίσει.
3: Ναι.
0: Άλλαξε λοιπόν τον νόμο. Με ποια προϋπόθεση? Τους λέει θα αλλάξω τον νόμο για να μπορούμε λιγότερες ψήφους να βγάζουμε τον Πρόεδρο και θα τον βγάζουμε κοινή συνενέση. Και κάνει την κολοτούμπα τελευταία στιγμή και προτείνει τον Τασούλα που είναι ο Δημοκράτης. Δηλαδή αλλάζει τον νόμο, λιγότερες ψήφους, να μην πέφτει κυβέρνηση. Να μην πέφτει κυβέρνηση, ξαναλέω. Και με την προϋπόθεση ότι ναι, μην το κάνουμε τώρα και πέφτουν κυβερνήσεις επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα δείτε όμως ότι πάντα θα προτείνουμε έναν κοινή συνενέση άνθρωπο. Κοινή συνένεση.
1: Ή αποδοχή.
0: Μάλλον ναι. Κοινή αποδοχή ή θα προτείνουμε κάποιον κοινή συνένεση.
3: Και ποιο έχει πρόβλημα με τον κύριο Τασούλα, δεν κατάλαβα.
0: Είναι σούπερ δεξιός, ρε παιδί μου.
3: Τι
0: και σου λέει, εσύ μα είχε πει.
3: Σούπερ Μάριο είναι.
0: Και σούπερ Μάριο, ναι. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εσύ μα είχε πει ότι θα είναι κάποιο κοινή αποδοχή. Όταν βγάζει από τον άξονα το βασικό, από τον πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο, δεν τηρεί την υπόσχεσή σου.
3: Ναι, παράλληλα, ρε παιδί μου, κοινή αποδοχή πια στην πολιτική. Από πολιτικά πρόσωπα, άμα τα φέρεις λίγο γύρα, δεν ξέρω και αν υπάρχουν. Πριν μια δεκαετία, είχαμε και κάτι ψιλοπαπούδες, ας πούμε, που ήταν κοινή αποδοχή.
0: Ο Φωτάρας ο Κουβέλης που τον έχω ψηφίσει.
3: Άμα έχουν αποσυρθεί.
0: Πού είναι ο Φωτάρας
2: αυτός, δεν
0: παιδιά, πού είναι ο Φωτάρας.
1: Εμφανίστηκε ο Κουβέλης.
0: Ρε, ο Φωτάρας ο Κουβέλης και η Παρασκευούλα από του κουτιού τα παραμύθια, δεν ξέρουμε πού είναι.
1: Ψάχνουμε. Βάλουμε ένα Bell Alert.
2: Ας στείλει ένα μήνυμα όποιος τους έχει δει.
0: Ή αν ακούει ο Φώτσο Κουβέλη, στείλε.
1: Πάντως, επειδή πάντα, ρε παιδί μου, πρέπει ο πρόεδρος να είναι κεντρός, δηλαδή να είναι προς το Πασόκ.
0: Εντάξει, ποιος το λέει αυτό.
1: Εντάξει, για να είναι κοινή αποδοχή, να, να είναι στη μέση. Πρέπει να είναι στη μέση.
3: Μωρέ, έχουν όλοι.
0: Μέση είναι κομμα... ναι. Έτσι, αυτό που κάνανε πάντα σε όρια θα βασίλει ήταν ότι όταν ήταν πάνω η δεξιά, όταν ήταν πάνω η Νέα Δημοκρατία, πρότεινε.
1: Δεν άλλη, άλλο ήθελα να πω.
0: Πρότεινε αριστερό. Και όταν ήταν πάνω το Πασόκ, πρότεινε δεξιό.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, κομπλέ, ρε παιδί μου.
0: Α, αυτό ήθελα να πω.
1: Που βάλε δικό του, εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία, η μισή Πασοκατζίδε.
0: Οπότε κομπλέ.
2: Τελευταία άρθρα που βρίσκω για τον κύριο Φώτη Κουβέλη είναι ότι έχει εκλεχθεί πρόεδρο τη Επιτροπή Δεοντολογία του ΣΥΡΙΖΑ 18 Ιουλίου του 2025.
0: Τι λες ρε.
2: Ναι.
3: 18 Ιουλίου.
0: Άρα είναι ενεργός πολιτικά.
2: Αν ισχύει ακόμα.
0: Παιδιά,
2: αυτό.
0: Δεν έχω ψηφίσει τον Κουβέλη. Έχω ψηφίσει, θα σα πω ότι έχω ψηφίσει.
3: Κάνε του μια συνέντευξη.
0: Έχω ψηφίσει Πασόκ πάντα. Και όταν στι αναδουλειέ ψήφισα μια φορά Ποτάμι. Το παραδέχομαι.
1: Σουρτροπή.
0: Ναι, μια φορά Φώτη Κουβέλη. Δεν, είμαι υπερήφανο ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ Τσίπρα. Δηλαδή δεν έπαιζα στη Λούμπα ποτέ.
3: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε.
0: Ναι, ρε, γιατί ήταν άλλα. Έταξε και άλλα έκανε. Ε?
3: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε. Θέλω να πω σε ποιο κόμμα τον πέτυχε.
0: Α, στο δικό του.
3: Στο δικό του.
0: Στην,
3: άρα σε εθνικέ.
0: Δημοκρατική αριστερά ήταν.
3: Κάτι, ναι.
0: Ναι, και έχω ψηφίσει και μια φορά Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Τσίπρα.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Έχω και εγώ πολιτική αμαρτία.
3: Ο Πασασκίζει τα ρούχα του παράλληλα.
1: Τι
3: έχει πάθει.
1: Τώρα σκάσε χρουσόζει, το σκίσα.
2: Τον κύριο Σταύρο Θεδωράκη τον έχω δει 2-3 φορές στον ύπνο μου. Δεν τον έχω ψηφίσει όμως.
3: Λέγε ρε τέρας.
2: Τι τον έχω ψηφίσει.
3: Και τι έπαιξε στον ύπνο.
2: Τίποτα.
3: Σου.
2: Έβλεπα μια φορά ότι είχαμε πάρει την ίδια πτήση όταν σπούδαζα. Και λίγο
3: το
2: πριν
3: για
2: πάω για σπουδές. Δεν ξέρω πώς το είχα. Πάντως μου άρεσε. Δηλαδή τον παρακολουθούσα.
0: Σου ήρεσε.
2: Ναι.
0: Σου ήρεσε. Στην ταινία μου ήρεσε.
3: Σου ήρεσε και αντρικά.
2: Όχι, όχι. Αφού είναι
0: γυναίκα,
2: αλλά τον.
0: Α, εννοείς ερωτικά.
3: Ως άντρας, ναι.
2: Ως άντρας, πω και εγώ το όταν με ακούω μετά καταλαβαίνω αυτά τα λάθη που κάνω, αλλά δεν έχω κάνει.
0: Και γι' αυτό αποφεύγεις να σε ακούς.
2: Όχι, δεν έχω κάνει ακόμη το κλικ στο κεφάλι μου. Είμαι στη σκέψη. Το σκέφτομαι.
0: Σε έχουμε ακόμη τελειώνει σε ζώσου ένα-ένα δύο μήνες.
2: Δώστε μου λίγο χρόνο. Τώρα αυτή είναι μια συνήθεια 32 χρόνων που πρέπει να την αλλάξω.
0: Συνεχίζεις να ακούς τον εαυτό σου.
2: Όχι, το να λέω όταν πρέπει ως αντί για σαν.
0: Το κατάλαβα κατά.
2: Αυτό εννοώ. Ναι, άλλο με ακούω καμιά φορά.
0: Και ο κόσμος, να ξέρεις, καμιά φορά σε ακούει.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Επειδή... Χθες πήγα στη Λαϊκή και ο κύριος που μου έδωσε λεμόνια, ο Βασίλης, λέγε. Ο Βασίλη, είναι φανατικός μάπας.
3: Α, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ποια Λαϊκή πήγες?
2: Και κάτω από το σπίτι μου, στο
3: μεταξουργείο. Πάντως, επειδή είσαι καινούργια στα πράγματα, αυτά τα 32 και τέτοια κόφτα, 28 ξεκινά να λες.
2: Ναι,
0: 1977, παιδιά, σαν σήμερα, 22ο διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια. Αναδεικνύεται για λογαριασμό τη Γαλλία η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση L'oiseau et l'enfant.
3: Καλά, ήταν
0: το πουλί
3: χρόνια,
0: και το παιδί.
3: Ναι, που κερδίζαν τα πουλιά και τα παιδιά ακριβώς.
0: Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Εύη Τηλιακού, μάθημα σολφέζ. Έτσι, μια απόδοση μια τιμή στον Ρόμπερτ Βίλιαμς, που τον είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Ένα άνθρωπο, παιδιά, που δεν έχει πει όσο εγώ. Και μιλάμε τώρα για προσωπικές στιγμές και όταν τρώγαμε. Θέλω να πω και στις στιγμές της κουβέντας, κακό άνθρωπο για κανέναν. Κακό λόγο για κανέναν. Για κανέναν. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μην λέει μια κακή κουβέντα. Ποτέ.
3: Προσπαθούσες εσύ.
0: Ναι, ενίοτε ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μαζί του ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, η Μπέση Αργυράκη. Μάθημα σολφέζ ήταν αυτό. Μπορείς να το βάλουμε, αλλά όχι, έχει βάλει ο Θανάσης.
3: Τη γνωστή ιστορία σας την έχω πει.
1: Για πες. Ναι.
3: Έχουν πάει εκεί για τις πρώτες πρόβες που είπες ότι έγινε τότε διαγωνισμός, αν το έχεις
0: ξαναπρόχειρο.
3: Στη Μεγάλη Βρετανία. Ήτανε γκράντε τα πράγματα. Κάποιες,
0: βέβαια, ήταν και από τις φορές, όχι από τις φορές, η τελευταία φορά ήταν του Μιχάλη Κατζιγιάννη, που είχε ζωντανά συμφωνική ορχήστρα.
3: Πολύ ωραία.
0: Live.
3: Ήταν πολύ γκράντε τα πράγματα και εκείνα τα χρόνια κέρδιζαν πάρα πολύ τέτοιες χώρες μεγάλες που μπορούσαν να το κάνουν και πλουσιοπάροχα, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν πολύ ωραία. Φτάνουν λοιπόν εκεί στη σκηνή για να κάνουν τις πρώτες πρόβες και να ανέβουν. Τότε έκαναν, νομίζω, παραπάνω πρόβες από αυτά που κάνουν τώρα δύο, γιατί τις κάνουν άλλοι για λογαριασμό τους. Και ήθελαν από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση της Eurovision, έναν από όλους να βάλουν στα χαρτιά, τέλος πάντων,
0: ότι εκπροσωπεί,
3: ότι είναι ο πρώτος τραγουδιστής, ναι. Και οι άλλοι ακολουθούν ως band. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και σκηνοθετικά, δεν ξέρω τώρα θέλοντας ή μη, με το Ρόμπερτ Βίλιαμ να είναι λίγο Williams. Στην πλάι, Williams, να είναι λίγο στο πλάι μόνος του σε σχέση με τους τρεις.
0: Α, τον είχαν αυτόν επικεφαλής.
3: Ναι.
0: Ή τον είχαν δηλωμένο.
3: Από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση.
1: Και στρατηγικά πιστεύω το παίξανε. Λέγω του ονόματος, των χρωμάτων, επειδή γεννήθηκε και στο Johannesburg.
0: Ακριβώς, μπράβο, ρε φίλε, πού το ξέρεις.
1: Τα θυμάμαι αυτά, μου έχουν μείνει. Οπότε σου λένε οι Βρετανοί, α, δικό μα

0: Διοχετεύουν εκείνη πρώτα τις φωτογραφίες που είδαμε, είναι από τη διοργάνωση, δεν είναι παπαρατσικές εννοείται.
1: Το ακούω, ναι.
0: Και μετά 30 δευτερόλεπτα ένα κλιπάκι για όλους τους υποψήφιους που κάνουν την πρόβα, τη δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι μάλιστα με τα ακριβή πλάνα που θα δούμε. Είναι δηλαδή 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση που θα δεις στον πρώτο ημιτελικό ή τον τελικό.
1: Έλεγε λοιπόν.
0: Πολύ εντυπωσιακό να πούμε.
2: Παιχνίδι είναι τελικά, αρκέιντ, αυτό που λέγαμε.
0: Τουλάχιστον έτσι ξεκινάει, γιατί είναι τα 30 πρώτα σχεδόν. Δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει. Είναι και πολύ εντυπωσιακή η σκηνή που έχουν κάνει φέτος για τα 70 χρόνια.
2: Είναι κυρτή,
0: Είναι κυρτή, έτσι έρχεται σαν πλάτη από πίσω green box και έρχεται έτσι.
2: Συγγνώμη,
0: μέχρι πάτωμα από κάτω.
2: Μια παρένθεση εδώ.
1: Κάτσε να μας την περιγράψει λίγο.
2: Θα σου πω για αυτό που είπε. Πριν 4 χρόνια ήμουνα σε ένα στούντιο που είχε κυρτή πλάτη πίσω, green. Και λέω, ρε εσύ, λέω, βολεύει αυτό, μου λέει, δίνει, λέει, έμφαση, λέει, βάθους, λέει, κοιλιά. Οπότε, λέει, μπορείς να κάνεις μεγαλύτερα ανοίγματα στο green, να, ας πούμε, να είσαι σε λιβάδι.
1: Ναι.
2: Λέω,
1: έλα, ρε, και να φαίνεται το βάθος πίσω.
2: Λέω, πολύ ωραία. Μου λέει, να ξέρεις, λέει, τώρα κατασκευάζεται, λέει, γιατί είχε βγει τότε η σφαίρα στο Las Vegas, η μεγάλη οθόνη. Ναι. Μου λέει, να ξέρεις, έρχεται τεχνολογία με LED, λέει, που θα είναι τεράστιο. Άντε, ρε, λέω, θα το δούμε. Μου λέει, ξέρω εγώ. Να τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Οπότε είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί αυτό από πλάτη που γυρνάει κάτω σε πάτωμα καταλήγει σε μια τεράστια πασαρέλα η οποία φτάνει μέχρι το κοινό.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι μάλλον που και θα τον δούμε και με το πατίνι.
1: Έχει το δαχτυλίδι γύρω-γύρω που μπορείς να περιφέρεσαι.
0: Έχει γύρω-γύρω από τη σκηνή είναι ένα σαν διάδρομο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμο αυτό ή αν είναι μόνο.
1: Αν μόστρα.
0: Ναι, μόστρα. Πάντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που βλέπουμε.
2: Σταθερά δευτερός.
1: Τα ακούσατε από τις μάπες.
0: Βεβαίως. Εγώ είδα και την πρόβα των πρώτων.
2: Χάλια,
1: Ποιοι είναι οι πρώτοι?
0: Οι Φινλανδοί.
2: Σιγά μου φάει.
0: Στα στοιχήματα.
2: Εγώ το άκουσα το τραγούδι αυτό. Σιγά το τραγούδι.
1: Αυτό είναι το η Βιολάρα.
0: Η Βιολάρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή, παιδιά, η κυρία που σας έχω πει, εμένα μου θυμίζει λίγο Πάολα με βιολί. Η κυρία αυτή, η Πάολα, η Λίντα, με τον άλλο τον κύριο, τον Πέτε.
1: Πέτε. Μα τι Πέτε.
0: Επειδή το έψαξα αρκετά, δεν προφέρεται πιτ στα φινλανδικά, προφέρεται Πέτε.
1: Καλά έκανε και το ψάξα και θα το λέω και εγώ έτσι επιδεικτικά στον Μποντζόρνο, Πέτε.
0: Σε παρακαλώ, Παρκόνεν. Διπλό κάπα. Παρκόνεν. Ο Πέτε, λοιπόν, αυτό ο κύριο, με την άλλη τη Λίντα, κάνουν ακριβώ το ίδιο με τα ίδια πλάνα, τα φέραν από το σπίτι του, από τον εθνικό τελικό.
1: Δεν έχουν αλλάξει τίποτα.
0: Τίποτα. Έχουν ένα παντζούρι εκεί το οποίο φλέγεται και κοιτάζονται από μέσα.
1: Το φλεγόμενο παντζούρι.
0: Το φλεγόμενο παντζούρι. κάτι από πίσω έχουν ένα μικρό installation που στο τέλος εκείνος θα κάνει την κορώνα του, ας πούμε, και εκείνη θα παίζει τη βιολάρα έξαλλη. Τη βιολάρα της. Αλλά το βασικό είναι εκείνο το φλεγόμενο παντζούρι. Το φέραν από το σπίτι σε ένα φορτηγό.
1: Το φλεγόμενο.
0: Σε ένα μάξι φορτηγό.
3: Τι
0: το φλεγόμενο.
3: Λέει αυτό το τραγούδι, ξέρουμε.
0: Ναι,
1: είσαι... Μου κάει το παντζούρι μου.
0: Μου κάει και το παντζούρι μου γιατί εσύ είσαι ένα φλογοβόλο, τη λέει αυτό. Και βαράει αυτό.
1: Λίνκεν... Άρα μου κάψε το παντζούρι.
0: Ναι, Λίνκενχεϊμτέιν, κάπως τέλος πάντων που λέγεται.
3: Καλά τα λες.
0: Χιούκενκλέινεν που λέγεται είναι το φλογοβόλο.
1: Χιούκενκλέινεν.
0: Γι' αυτό βλέπουμε αυτή παίζει τη βιολάρα και είναι φλογοβόλο. Και παίζουν και φωτιές πίσω.
3: Και το παντζούρι.
2: Εμάς το παιδί μας έχει ένα κοινωνικό μήνυμα. Αυτή τι έχουν. Γιατί το σιρινάκι είναι.
1: Δεν τα έχει κάνει ρε παιδιά αυτά ο Κούρκουλος. Ελάτε να τα πάρετε. Όχι, ελάτε να τα πάρετε.
0: Ο Πρέκα.
1: Όχι, αυτό είναι ο Πρέκα. Ο Κούρκουλος που είχε κάψει τα έπιπλα και χόρευε ζεμπέκικο γύρω-γύρω.
2: Βρέχει φωτιά στη στέρα τα μου.
1: Καλέ, ναι.
2: Τι λες, ρε. Παιδιά, από τις καλύτερες σκηνές. Καπιτάλα σκηνή τώρα. Τελειώνει η ταινία. Τον διώχνει με την οικοκυρά του και λέει άσε μας να ρε. Τα στείνει όλα στο κέντρο του σπιτιού. Παλιές πολυκατοικίες με αυλή τότε.
1: Τα υπάρχοντα ρε. Καρέκλες, τραπέζια όλα.
2: Και είναι αφιερωμένη αυτή η σκηνή. Είναι αφιερωμένη στο νεκρό αδερφό του.
0: Όχι, μία στάση σε σένα θέλω να κάνω.
1: Άντε, ρε.
2: Είναι τρομερή ιστορία αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον
1: τώρα
0: αυτό.
1: Τώρα που το είπες αυτό. Κάτσε είναι μια τσακ. Ξέρετε τον αστικό μύθο που τώρα θα τον πω, δεν πειράζει. Γιατί είναι αστικός μύθος ότι ο Κούρκουλος ήταν αδερφός, ξέρετε με ποιον.
0: Δεν θα ήθελα.
3: Με τον κύριο που πέθανε πρόσφατα, σωστά.
1: Δεν κύριος πια, έχει πεθάνει. Ναι, ο Γιώργος Μαρίνος. Αστικό μύθο δεν ισχύει.
2: Μου το είπαμε και εμένα.
1: Γιατί μοιάζανε κιόλα λίγο στο τούτο του.
0: Αυτό το ακούω.
1: Ναι. Και είχαν πει ότι ήταν.
0: Ερε Έλληνα. Είναι, σου κρύβουν.
2: Είναι η ταινία με την σκηνή όχι πια άλλο κάρβουνο.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Ναι, αυτή η σκηνή τώρα είναι αφιερωμένη. Τώρα η ταινία λέει στον αδερφό του, γιατί ο αδερφό του πριν 2-3 χρόνια από αυτή την ταινία ήταν καπετανέο και είχε νομίζω σε τάνκερ είσαι τότε με, που φέραν κάρβουνο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Ανατινάχθηκαν και πέθαναν. οι άνθρωποι.
1: Αυτό είναι αλήθεια τώρα.
2: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Τώρα δεν χωράει.
2: Όχι, όχι, όχι. Ναι.
1: Την μη βάζει πασίλα μέσα.
2: Όχι, ρε, ναι. Την έχει πει την ιστορία σε τραπέζι. Δεν θυμάμαι τώρα στην υγειά μα. Την είχε πει ο Ελευθερίου. Γιατί, λέει, ναι, γιατί του ελευθε, ο Ελευθερίου.

0: Ιδρύου τον είχαν πάρει. Δύο μέρες πριν γυρίσουν τη σκηνή, την ήξερα αυτήν την ιστορία για τον Κούρκουλο, και του λέει: θέλω, λέει, για αυτή τη σκηνή, δεν θυμάμαι ποιος έγινε για την ταινία. Λέει: σε παρακαλώ, γράψε μου ένα ωραίο ζεμπέκικο.
1: Να τιμήσω τον αδερφό μου.
0: Να το χορέψει, λέω: ωραία, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το είπα για τον αδερφό. Ναι. Ήξερε την ιστορία. Α. Και γι' αυτό του έγραψε το Βρέχη Φωτιά στη Στράτα μου και το τραγούδισε και το χόρεψε ο Κούρκουλος. Και είναι τόσο μεγάλη δραματουργικά η σκηνή, γιατί ζει ξανά το χαμό του αδερφού του Κούρκουλος.
1: Αν κάναμε ραδιόφωνο και δεν ήμασταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο μάθημα σολφές θα είχαμε κάνει παύση και θα έπαιζε το μάθημα σολφές και τώρα θα έπαιζε το Βρέχη Φωτιά στη Στράτα μου. Να, αλλά εμείς είμαστε μάπες και συνεχίζουμε.
2: Να παίξει τώρα το μάθημα σολφές.
3: Συγχωρείτε, πριν συνεχίσουμε. Να, γιατί έχουμε ανταπόκριση από Μάπισσα ότι είναι κλειστή η Καποδιστρίου στην αρχή της, μόλις τρίβεις από Νέα Ιωνία λόγω έργων.
1: Oh. Ορίστε, πάρα πολύ σωστό. Μπράβο, ευχαριστούμε.
3: Πολύ Μάπισσα. Ραδιοφωνικό, ευχαριστούμε.
2: Ελένη, thanks.
1: Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να έρθεις στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το The Hellenicon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Έλα στον κήπο του Golden Hall τον Μάιο και δες το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μας έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ναι, κάτι που το είχα δει στο TikTok, αλλά είχα ντραπεί να τον ρωτήσω, ότι στην Άνοιξη, που σαν προχθές ήταν που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας,
3: αυτό νομίζω το 1972. Αυτό που σαν
1: ναι, που σαν
2: κάτσε ρε παιδί μου να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Λία, γιατί μου λέει Παπαδόπουλος πλέσας το έχουν γράψει, είπαμε πάλι καμιά παπαριά.
1: Ο Θανάσης.
2: Γιατί η Λία είναι σοβαρός άνθρωπος. Okay,
1: το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
0: Σούπα,
1: μην κάνεις πασχές εδώ. Ήταν
0: ωραίο. Ελευθερίου την έλεγε την ιστορία.
1: Για αδερφούς και για καπετανίου.
0: Κάτσε ρε, ο Ελευθερίου την έλεγε την ιστορία. Μπορεί να είχε πει ότι το γράψε άλλος. Τι να σου πω, εγώ θυμόμουν την ιστορία. Η ιστορία είναι ολόκληρη.
1: Κατένα, μπορείς λίγο να γκουγκλάρεις τι από αυτά που μας είπε ο Θανάσης.
0: Oh,
1: ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αν δείτε το σκηνικό με την άνοιξη, μπαίνει ένα σαξόφωνο μπροστά και το έχουν βγάλει στο TikTok. Είναι σοβαρά παράφωνο το σαξόφωνο, Θανάση.
2: Ναι.
1: Σοβαρά παράφωνο.
2: Τη ορχήστρα εννοεί.
1: Μπαίνει, ρε παιδί μου, θα το δείτε. Άμα το δείτε την εκπροσώπηση, βλέπετε ένα σαξόφωνο που μπαίνει.
2: Από τη live ορχήστρα, δεν είναι στο δικό μας στήσιμο κάτι.
0: Εγώ το άκουσα live που το έλεγε χθες.
1: Ναι. Α, okay. Και είπε, εγώ είχα ντραπεί να το ρωτήσω ρε παιδί μου, γιατί ήταν σοβαρό φάουλ
2: το
1: αυτό.
2: Δω, ναι.
1: Και μας είπε ότι, το είπε μόνος του δηλαδή, ότι ο σαξοφωνίστας τους τελευταία στιγμή τι είπε, Θανάση, ότι είχε αρρωστήσει.
0: Άρρωσε, κάτι έπαθε ρε παιδί μου και τους φέρανε.
1: Και τους είπαν ότι μην ανησυχείτε, είναι επαγγελματίας, αυτός θα μπορεί να το κάνει. Και τα έκανε κόλλο να πούμε αυτός. Και άμα δείτε την εκπροσώπηση της Σοφίας Βόσου, που μπαίνει σε κάποια φάση μέσα και ο Ανδρέας με την κιθάρα, μπαίνει ο σαξοφωνίστας και τα κάνει κόλλο. Oh. Είχαν βγει 13η εκείνη την.
2: Τότε παίζανε πολύ αυτά ρε παιδί μου με την ορχήστρα. Δηλαδή μην τυχόν και κάτι γίνει, πώς γίνει. Και πολλές φορές συνέβαινε.
1: Τι και πώς γίνει ρε Βασίλη. Έτσι χωρίς λόγο αντίδραση τώρα.
2: Θα μπορούσε τώρα, ξέρεις, οτιδήποτε εκεί.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Γιατί είναι one-off, είναι 30 τόσες χώρες παλιά δε. Δεν είχαν και ακριβώς. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, κάνανε για παράδειγμα έναν ημιτελικό, πέρναγε μία στις τρεις χώρες, γινόταν χαμός. Τώρα το έχουν στρώσει πιο τηλεοπτικά. Τρεις βραδιές, ωραία αυτά.
0: Συγγνώμη, πώς την είπε στη Μάπισσα που είναι και σοβαρή.
2: Η φίλη μου η Λία είναι.
0: Η φίλη σου η Λία δεν είναι σοβαρή. Τι γίνεται. Oh. Στίχη πλέσας Λευτέρης Παπαδόπουλος και μουσική πλέσας το τραγούδι. Καλά θυμόμουν. Άρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Άρα τι δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό είπε η κοπέλα. Πλέσας Παπαδόπουλος.
3: Όχι, νομίζω πλέσας έγραψε τη μουσική και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Εγώ είπα ο στίχος Λευτέρης Παπαδόπουλος, του ζητήθηκε, το έγραψε και γι' αυτό είπε και την ιστορία για τον αδερφό.
1: Αφού το είπε και η Λία.
2: Παπαδόπουλος πλέσας. Εγώ δεν κατάλαβα αν είπαμε κάτι αντίθετο. Λέω μου γράφουν αυτό, είπαμε κάτι άλλο.
1: Είπε Παπαδόπουλος.
0: Ναι, Λευτέρης Παπαδόπουλος είπα.
1: Λευτέρης Ελευθερίου δεν είπε.
3: Αυτό έλεγε την ιστορία. Αυτό έλεγε την ιστορία πίσω.
1: Τι, όχι, ρε, πες ότι αυτό έλεγε την ιστορία.
0: Παιδιά, ναι. Εγώ είπα Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είπε την ιστορία.
1: Αυτή είναι η χειρότερη. Είπε Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ναι,
1: εσύ άκουσες τη λέξη Λευτέρης Παπαδόπουλος.
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κοίτα, ρε, που μου είχε πει. Μωρή
1: Ελευθερίου
2: είπε.
1: Τον Ελευθερίου είπε. Την ιστορία στην υγειά μας.
3: Ναι, αλλά ο άνθρωπος έλεγε ότι ο Ελευθερίου είπε την ιστορία. Εντάξει, μπορεί να, όπως το είπαμε, να μην κατάλαβαν ότι εννοούσαμε ότι δεν
1: το είπε. Δεν το κατάλαβα. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ζώο υπαρτέλμα. Λοιπόν, ακούστε. Καρδιά της αγωνιστικής Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 ως τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση The E Tour of Ελλάς. Αφήστε λίγο να την αναφορά μου, μου. Να είστε καλά. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η δική μας εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα Γιάννενα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και τελικά Αθήνα πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά. Πολύ ωραία δράση αυτή. Δώρα και δώρα για όλους και για όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.tour.gr. Γιατί γελάτε?
2: Βρήκαμε το σαξοφωνίστα του Ανδρέα.
1: Ναι, ρε, ναι. Έχει γίνει ο κακομοίρης, τον έχει ξεφυλίσει. Τον έχει ξεφυλίσει. Γιατί όντως πήγε και τα έκανε κόλλο. Τα έκανε κόλλο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, εδώ οι μάπες λένε Ελευθερίου, είπα. Μάλλον θα πάρει.
1: Ναι, ρε, Ελευθερίου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Δεν
1: επειδή από εμά του πέντε, εγώ και η Βασιλική ακούμε την εκπομπή, σου λέω ξέρω τι είπε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το μάπες όμως, αυτό πουλάμε. Ό,τι χειρότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Συγγνώμη, επειδή είμαστε τώρα σε φάση διορθώσεων.
1: Είμαστε σε φάση να βάζουμε τραγούδι.
3: Συγγνώμη και Αχιλλέας διορθώνει την προηγούμενη πληροφορία και λέει δεν είναι η Καποδιστρίου που είναι κλειστή, είναι η Εθνική Αντιστάσεω.
0: Στα διάλογα, πρωί.
1: Δεν μα έχει κάτι. Τώρα για ακροατές είστε, για διαολόστε. Πραγματικά χίλιες φορές.
3: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
1: Η Βασιλική! Θέλω και τα τρία τραγούδια. Θέλω το μάθημα σορφές, μετά το Θανάση και μετά το βρέχει φωτιά στράτα μου. Τρελή τριπλέτα.
0: Αυτές οι τριπλέτες πρέπει να τις κάνουμε κάθε πρωί. Το σκεφτόμουν εχθές.

0: 104,6 My Radio.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Και συνεχίζοντας τις τριπλέτες μουσικές, Madness, The Boat from Cairo. Γιατί γιορτάζει και ο Νίλος σήμερα.
1: Ακολουθεί Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και έβαλε και η Κατερίνα Μπρέγκοβιτς. Ε?
0: Ωραία, πάμε.
1: Καλό το Mavis Show. Ε, άμα είσαι καημένος και ο τελευταίος, βάζεις ό,τι θες. Δεν έχεις την ευθύνη του πρώτου.

0: 104,6 My Radio.
1: Μίμης Πλέζα σίγουρο, παιδιά. Τώρα, Λευτέρης Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εγώ θα έβαζα τα λεφτά μου στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Γεια σου, ρε Θανάση.

0: Κοιτάξτε, το απροσδιορίστο έως και πώς λέγεται, ασύνδετο των τραγουδιών που παίζουν αυτή τη στιγμή, των τριπλετών δηλαδή που επιλέγουμε, σίγουρα δείχνει ότι ακούτε Muppet Show, αν μη τι άλλο. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που την πιστοποιεί κιόλας. Ελπίζουμε να μην δούμε τις τριπλέτες τώρα στο ρυθμό και στον σφαίρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Τάσο, τον Βουλγαρά και τον αδερφό μου. Σε όποιο μαγαζί θέλετε να πάτε, στους ψαράδες, στο Ορτίτζια, στο Ιλτροβατόρε, για να φάτε φανταστικά σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίες τιμές, αλλά νόστιμα, να είναι το στέκι σας. Είτε πάτε με το κορίτσι σας, το αγόρι σας, με τη δουλειά, με τα φιλαράκια σας, θα περάσετε καλά. Αν θέλετε ιταλικό, Ιλτροβατόρε και Ορτίτζια. Αν θέλετε ψαροκαταστάσεις, αλλά ψαγμένες, ωραίες συνταγές, ρε παιδί μου, και ωραία ομά, ωραία σεβίτσε, θα πάτε στους ψαράδες. Και τώρα ετοιμάζει και κρεατάδικο. Γεια σου, Τασάρα. Λοιπόν, έλα, τι θέλετε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος, γιατί δεν μπορούσα να μην το πω αυτό το μήνυμα που λέει: ρε παιδιά, μπήκα στα αμάξι, άνοιξα ράδιο και αντί να βάλω πρώτη, άναψα τσιγάρο. Χωρίς καν να καπνίσω.
0: Πρόσεχε, το έχει κάνει και ο Παντέλος αυτό σε ένα τραγούδι. Ότι μπήκε στο αμάξι και αντί να βάλει την πρώτη, άναψε τσιγάρο.
2: Αμωρέ.
0: Εντάξει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα σας, μάπες. Θέλω να σας πω ότι αν εσείς γουστάρετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, και πολύ καλή πρόταση και για το σουκού που έρχεται, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα. Πώς? Επισκέψου το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του The Golden Hall και γνώρισε το νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξεις με drone και θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway. Ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι?
2: Θέλω να το κάνω ένα τέτοιο, ρε παιδιά.
0: Εγώ το έχω κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Θέλω να το κάνω ένα είναι τέτοιο.
0: The Ellinikon Park. Ζήστε κι εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone. Όλο το Μάιο το θα μπορείς να το κάνεις στο Golden Hall, Θανάσιλο Βασίλη. Το Βασίλη Θανάση και το Θανάση Βασίλη.
2: Πάμε εδώ στα μηνύματα των μαπών στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber. Πολλά συγχαρητήρια και καλοφάγωτα τα τρεις μέρες ρεπό στη φίλη μας τη Σοφία.
0: Καλοφάγωτα.
2: Και μετά λέει ακολουθούν δύο εβδομάδες άδεια. Σοφία μου. Σοφία μου.
0: Σοφία, το
3: προκλητική. Ναι,
0: είπαν στη Γριάννα αυτό και αυτή ξεαυτόθηκε. Ναι.
2: Καλημέρα και στη φίλη τη Μάρο. Άκουσε, Μάρο μου. Θα μεταφέρω την ιστορία σου, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Σχετικά λέει με κωδικούς που λέγατε νωρίτερα προφανώς, εμένα μου έκλειψαν κωδικούς σε τράπεζα, ενώ ήμουν σε σελίδα που έβλεπα τις ώρες για τις συγκοινωνίες. Μέχρι εδώ το ακούω όλο. Δεν πήρα είδηση, και εδώ το ακούω. Μόνο όταν είδα την ειδοποίηση 100 ευρώ αγορά στο OnlyFans. Σοφία!
0: Άρα έχεις OnlyFans.
3: Μωρέ, μήπως την έκλειψε κανείς μέσα από το σπίτι.
2: Σοφία!
0: Σοφία.
2: Σοφία.
1: Άμα έχει γιους να ψαχτεί.
0: Ναι. Όχι, αφού αυτή έχει OnlyFans.
3: Όχι, παιδί μου, της Μάρος δεν λέμε.
0: Ναι.
3: Ωραία. Λέει ότι είδε ειδοποίηση, δεν κατάλαβε ότι της έκλεψαν την κάρτα και μετά είδε τη χρέωση 100 ευρώ.
2: Και λέω, ποιος σου κλέβει τους κωδικούς για να βάλει 100 ευρώ στο OnlyFans? Μην το βάλες μόνη σου, Μάρο μου, για να δεις το σεξι πυροσβέστης 83 Αυστραλία.
3: Και μετά είπε ότι δεν το ήθελα τελικά. Ρε, και
1: παιδιά,
3: ζήτησε πίσω.
1: Έχει μπει κανείς στο OnlyFans? Πέρα, από εδώ, από εμάς.
2: Για να παρακολουθήσουμε.
1: Ναι, να παρακολουθήσει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να φτιάξω λογαριασμό, αλλά ψιλοντρέπομαι.
3: Να πουλάς.
1: Μου φαίνεται ότι είναι πολύ private.
0: Όχι, να βλέπεις.
1: Να βλέπω.
0: Εγώ το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ντρέπομαι. Και εγώ και μου είπαν ότι είναι απλώς θέμα email, να φτιάξει ένα άλλο email. Αλλά ναι, τώρα κάτσω να κάνω ολόκληρη δουλειά τώρα για να.
2: Εγώ θα το έκανα, ας πούμε, και θα το κάνω. Αν πάρω χαμπάρι ότι κάποιο που μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνε στο ποιό, κάνα μοντέλο, κάνα αυτό, το έχει ρίξει στο OnlyFans, ναι, θα κάνω μια συνδρομούλα 10. Δεν σου λέω ότι θα γίνω κάθε μήνα συνδρομητής.
1: Ερώτηση.
2: Αλλά δεν τσεκάρω τι γίνεται.
1: Ερώτηση. Ναι. Πετυχαίνει το OnlyFans κολλητό ή μακρινό, δηλαδή άντε, τρίτο, ξάδερφο, ξάδερφη. Βλέπεις?
2: Όχι. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, κανένας κολλητός ή κανένας γνωστός, και μπορεί να δω και μετά μπορεί να τον δω με άλλο μάτι.
0: Να το.
3: Ναι. Εγώ θα έβλεπα, του ξαδέρφου όχι, αλλά του κολλητού θα έβλεπα για να δώσω και ένα feedback. Να του πω, άκω, ξέρω εγώ, αυτό δεν μου άρεσε.
0: Είναι λειτουργική.
1: Ναι. Διπλώνει κοιλιά σου και μη κάθεσαι.
0: Εγώ ναι, κάθε μέρα πιστεύω περισσότερο ότι κάνω εκπομπή με τη Φίμπη Μπουφέ.
1: Ναι, είναι. Σιγά, είναι ο χαρακτήρα.
0: Είναι λίγο Φίμπη.
2: Μα λες λίγο το smelly cat.
0: Smelly cat.
3: Smelly cat.
0: Ορίστε. What are they feeding you? Τι σε ταΐζουν και βρωμάσουν σου πολύ. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα βγαίνει και η ταινία του Christopher Nolan, το Οδύσσια.
1: Το είδα, μάλιστα πολύ.
0: Βγήκε το τελευταίο τρέιλερ, το καινούριο τρέιλερ. Τελικά υπάρχει εκεί η ωραία Ελένη.
1: Ρε φίλε, ξέρεις, δεν την έδειξε τη Λουπίτα Νιόγκο?
0: Θα είναι Λουπίτα Νιονγκό.
1: Θα είναι, λένε. Και επίσης είναι και η Ζεντάγια στην ταινία. Που ούτε αυτή είναι έδειξη στο τρέιλερ.
0: Το τρέιλερ συγκεκριμένο.
1: Εγώ πιστεύω εντάξει, θα βγουν και άλλα τρέιλερ μέχρι το καλοκαίρι. Άλλα δύο σίγουρα βγαίνουν. Βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Τέλος Ιουνίου ή τέλος Ιουλίου.
1: Αρχές Ιουλίου, 17.
3: 17 Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Είναι μέρα που διαλέγει ο Νόλαν για τις μεγάλες του ταινίες και πάντα θέλει να κοντράρεται με blockbuster. Εκείνη τη μέρα βγαίνει και το Spider-Man.
0: Μάλιστα. Εδώ θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή, νομίζω εγώ, που το έχω στο κεφάλι
1: μου. Για θες.
0: Να σας θυμίσω εκείνη την ωραία ιστορία που είχαμε, μας την είχε πει, την είχαμε βρει δηλαδή και την είχαμε πει και μάλιστα γίνει και μια μανούρα ότι δεν τον είχαμε αναφέρει και τον είχαμε αναφέρει μια χαρά, αλλά είχε πέσει και εκεί ένα σουρφιάνος εκεί και τα είχε πει λάθος του ανθρώπου. Και τον είχαμε φέρει καλεσμένο και είναι μια χαρά πια φίλος μας και μάπας, ο Mythologist, ο οποίος, από τον οποίο θα ακούσει αυτή τη φοβερή ιστορία του τι έγινε μετά την Οδύσσεια. Η γνωστή ιστορία είναι ότι επέστρεψε μετά από 10 χρόνια από την Τρία Οδυσσέας στην Ιθάκη. Η ιστορία ότι τον προϋπαντίζει ο αγαπημένος του σκύλος Άργος, ο οποίος μάλιστα είναι και γερασμένος και μόνο αυτός τον αναγνωρίζει με τα μουσια και έτσι όπως είναι ρακένδυτος. Και μάλιστα λένε ότι μόλις τον αναγνώρισε μπόρεσε και ηρέμησε το σκυλί και πέθανε.
1: Τον είχε και στο τρέλερ, πολύ στεναχωρηθήκα.
0: Όντως, αυτό
1: τον το. Γιατί το κόψατε εκείνη την ώρα. Το τέλος, το καλύτερο. Έχει μια σεκάνς με πολλά πλάνα στο τέλος το τρέλερ και δείχνει τον, που τον κρατάει κουταβάκι και του γλύφει το σαγόνι και τον δείχνει που τον χαϊδεύει νεκρό στο χώμα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί λοιπόν είναι η είσοδος πια του Οδυσσέα στην Ιθάκη και εκεί τον περιμένουν οι μνηστήρες. Δεν τον περιμένουν. Η Πινελόπη προσπαθεί να καθυστερήσει τους μνηστήρες γνέφοντας. Όχι γνέφοντας, πώς λέγεται.
1: Με κόλλησε το
0: φαίνοντας. Υφαίνοντας. Υφαίνοντας. Έλα, Παναγία μου.
1: Έχεις πάθει εντάξει.
0: Λοιπόν, υφαίνοντας λοιπόν για να τους καθυστερήσει, πηγαίνει εκείνος και με βέλος ο επικεφαλής, ξέρετε ποιος ήταν. Πώς λεγόταν
1: ο Αντίνος,
0: ναι. Τους σκοτώνει και παίρνει ξανά τη βασιλεία. Εκεί κάπου τελειώνει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά νομίζω ότι η Οδύσσεια κάπου εκεί τελειώνει. Άντε να τελειώνει με άλλο ένα με τελευταία σε κάνεις.
1: Νομίζω με τον ερωτικό διάλογο που έχουν στο υπνοδωμάτιο του στην κάμαρα με τα Οδυσσίας και
0: η Πινελόπη. Η συνέχεια λοιπόν, ξέρετε ποια είναι, που δεν αποτυπώνεται από τον Όμηρο προφανώς. Λοιπόν, θυμάστε που ήταν εχμάλωτος. Ποιος κρατούσε τον Οδυσσέα μέχρι που την έκανε και πήγε στους Φαίακες.
3: Η Κίρκη.
0: Λοιπόν, η Κίρκη με τον Οδυσσέα.
3: Στη Γάβδο ήταν αυτό, λέει.
0: Ακριβώς. Mm. Η Κίρκη λοιπόν με τον Οδυσσέα έκανε ένα παιδί. Το παιδί του Οδυσσέα με την Πινελόπη λέγεται.
3: Τηλέμαχος.
0: Αυτός που ο πατέρας του μάχεται μακριά.
3: Ναι.
0: Ο γιος της του Οδυσσέα με την Κίρκη λεγόταν.
1: Κοντόμαχος.
0: Τηλέγωνος.
3: Αυτός που ο πατέρας του είναι μακριά.
0: Ο γόνος αυτού νου.
3: Ο μακρινός.
0: Α, ο τηλέγωνος. Που είναι μακριά. Ο τηλέγωνος. Ο τηλέγωνος και τηλέγωνος. Προσέξτε τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά που έχει πάρει τη βασιλεία ξανά και επιστρέψει στην Ιθάκη ο Οδυσσέας, η Κίρκη λέει στον τηλέγωνο: δεν πάω αύριο στον πατέρα σου γιατί μου τα έχει ζαλίσει. Και λέει: θα πάω. Πηγαίνει λοιπόν αυτός και προσπαθώντας να μπει στην Ιθάκη για να συναντήσει τον πατέρα του, τον θεωρούν κατακτητή. Καλά, και αυτός είχε έρθει με καράβια, δεν έχει έρθει να πούμε όπλος. Ναι, ναι, και αμήνεται η Ιθάκη και αυτός σκοτώνει τον Οδυσσέα χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Οδυσσέας.
1: Ωραία, τραγικό.
0: Στον πόλεμο, στη μάχη δηλαδή, σκοτώνει τον επικεφαλής και που θεωρεί ότι τον έχουν στείλει για να τον. Να τον αποκρούσει. Στάνταρ θα είναι ο ίδιος ο Οδυσσέας.
1: Στάνταρ θα έχει καταγραφεί σαν sequel από τον Όμηρο, αλλά θα τη χάσαμε στη φωτιά της Αλεξάνδρειας.
0: Σκοτώνει λοιπόν τον πατέρα του, και εδώ αρχίζει η τραγωδία. Γι' αυτό σου λέω: δεν είναι έπος. Πάμε σε επίπεδα τραγωδίας πια.
3: Ναι.
0: Και πηγαίνει και παντρεύεται την Πινελόπη.
1: Ωραίος.
0: Χωρίς να. Γιατί δεν ξέρει ότι έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Δεν ξέρει ότι αυτός που σκότωσε τον πατέρα του.
1: Βέβαια.
3: Η Πινελόπη κούγκαρ αλήθεια τώρα. Οπότε τι διαφορά ηλικία θα έχουν.
1: 30 χρόνια.
0: Προσέξτε, ο Τηλέμαχος, ο οποίος του λέει, και εκεί γίνεται η, όπως λέγε, όπως λέμε, η τραγική ηρωνία, ας πούμε, και η αποκάλυψη με την τραγική ηρωνία, ότι αυτός που σκότωσε ήταν ο πατέρας σου, φεύγει πια, σηκώνεται και φεύγει από αυτόν τον νοσηρό τόπο. Ο Τηλέγωνος παντρεύεται την Πινελόπη και εκείνος που βρίσκεται.
1: Στην Ιθάκη.
0: Στην Κίρκη, στη Γάβδο, όπου παντρεύεται την Κίρκη.
3: Ο Τηλέμαχος.
1: Φίλε, πολύ ωραίο σου
3: Λίσα έγινε, Έλληνες. Λίσα.
1: Πάντως όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε η αρχαία Χατζη Βασιλείου με το πάμε πακέτο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σας άρεσε. Πάρα ένα πακέτο αναμνησίες.
0: Νομίζω ότι κολλάει.
1: Τι λόγω,
3: ή ένα Facebook κάτι.
0: Κολλάει τώρα η Όλγα η Παπαυγούλη, νομίζω.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε Όλγα, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Όλγα, καλά είσαι, τι κάνεις? Καλά είσαι, καλά είσαι Όλγα.
2: Εγώ θα πικολάω με το πακέτο αναμνήσεις.
1: Ναι. Να σας απαντήσω.
3: Είναι μια ωραία, ρε παιδί μου, πώς θα σου πω. Καταρχάς είναι ένα ωραίο νοσταλγικό ηχητικό αυτό. Ένα ωραίο intro. Εσύ είσαι μια γλυκιά κοπέλα, έτσι, φέρνεις μια οικειότητα, θυμίζεις την εστία. Η εκπομπή αυτή ήταν η επιστροφή των ανθρώπων που είχαν φύγει στην εστία τους.
1: Σωστό. Ωραία θα το παρουσίαζε.
3: Είσαι, ναι, είσαι αυτή τη. Η αγκαλιά που σε περιμένει. Αυτή είσαι.
1: Η πρώτη του χορού είσαι, Όλγα. Ωραία, θα σου πήγαινε, και αυτό το αμπέχονο, το αρχείο.
4: Ναι,
1: εσένα.
4: Θα της πήγαινε να είναι στο χορό.
1: Α, ναι, θα
3: είναι
2: στο χορό.
3: Είναι πρώτη στο χορό.
1: Και ο Μωρή.
4: Μάπες.
3: Μάπες, ηρεμήστε λίγο. θέλω να σας πω για την. Κάτσε τώρα γιατί το χάσα. Ναι. Λοιπόν, για το The Tour, γιατί πριν δεν μπορέσαμε καλά-καλά να τα πούμε. Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει λοιπόν στην Ελλάδα φέτος και φέτος από τις 6 έως τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση The Tour Ελλάς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, για την ακρίβεια, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτήν την μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Μέτρων, παρακαλώ. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα Day Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη που θα, σταθμό που θα περνάει το tour. Και συγκεκριμένα Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα τερματίσει κιόλας. Με παιχνίδια, με δράσεις, αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο Hellas, το λέω έτσι ενώ είναι Silent Age, για να ξέρετε τι γράφετε. hellas-tour.gr.
1: Τι καιρό θα μας κάνει τώρα σε όλα αυτά? 45.
2: Τι καιρό θα μας κάνει σε όλα αυτά? Παιδιά, λοιπόν, είμαστε στη βαθιά άνοιξη. Είχαμε και τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς και χθες και προχθές. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχουμε λίγο παραπάνω συννεφιά, λίγο παραπάνω σκόνη, τοπικές λασποβροχές την Παρασκευή. Και από την άλλη εβδομάδα, βασικά προς το Σαββατοκύριακο 30, και την άλλη εβδομάδα θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν
3: θα τους ξεπεράσουμε,
2: είναι η μέρα που θα αρχίσει. Θα τους ξεπεράσουμε, ναι.
1: Πλεχτόφορα η σήμερα.
2: Φαίνεται το διάστημα 10 με 13, ειδικά 12 με 13, θα είμαστε κοντά στους 32, άντε 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.
3: Πίπες.
2: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λίγο. Παρακαλώ.
1: Όχι, αγάπη.
3: Δεν πάω να κάνω διάστημα.
2: Θα έχουμε λίγο παραπάνω να
3: γελάει μόνη τη όμω. Όχι, δεν τη άρεσε.
4: Την γαργάλισε.
3: Αυτό, ότι γαργαλήθηκε.
2: Ναι. Θα έχουμε λίγο παραπάνω νεφώσεις και κάποιες τοπικές λασποβροχές προς την Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Στερεά Ελλάδα. Ναι. Κατά διαστήματα όμως πυκνές νεφώσεις θα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα που εκεί θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα έρχεται και η αφρικανική σκόνη που θα γίνει λίγο πιο αισθητή, ειδικά στα νότια και στα δυτικά. Η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Να πούμε ότι επειδή θα έχουμε λίγες νεφώσεις και σκόνη, αυτό τι κάνει, διατηρεί τη θερμοκρασία σε λίγο πιο ήπια επίπεδα. Γιατί οι νεφώσεις
3: λειτουργούν ως θερμοκήπιο.
2: Ναι. Ναι.
3: Όχι, περίμενε. Λες ότι είναι λιγότερη ζέστη, οι νεφώσεις απορροφούν την ηλιακή.
2: Άλλο ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος. Το κατάλαβα. Ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος, ενώ ένα άλλο απορροφάται από την ηλιακή.
3: Νόμιζα ότι μπαίνει η ζέστη μέσα, αλλά τα νέφη την εγκλωβίζουν.
2: Υπάρχουν η χαμηλή νέφωση και η υψηλή νέφωση. Ανάλογα την νέφωση έχει, το καθένα λειτουργεί διαφορετικά.
3: Εσύ τι νέφωση έχεις?
2: Ναι. Την έφωση έχω, ναι. Υψηλή. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, επομένως
3: έχουμε
2: θερμοκρασία.
3: Για πες.
2: Κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά 27 και 28. Να πούμε ότι ειδικά την Παρασκευή θα είναι έτσι πιο όθολη η ατμόσφαιρα, θα επηρεαστεί και η Αττική περισσότερο, θα έχουμε και λίγες λασποψυχάλες την Παρασκευή. Επομένως δεν πλένουμε τα αμάξια μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα βελτιωθεί ο καιρός, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και στα βόρεια και θα δούμε και το Σάββατο τριαντάρια και ειδικά στην Βόρεια Κρήτη θα ξεπεράσουμε τις 30 βαθμούς.
3: Την Κυριακή δηλαδή σίγουρα παραλία και ίσως και για τους πιο τολμηρούς, μάλλον τους τελευταίους τολμηρούς, γιατί έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι τολμηροί, θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Εγώ θα πάω θάλασσα.
1: Α, αυτή είσαι.
4: Θυμάσαι που σε,
1: σε ρωτάμε.
3: Κατερίνα, ηρέμησε λίγο, κορίτσι μου.
1: Θα είναι πρώτο μαγιό, πρώτο μπάνιο που λέμε, Όλγα μου.
2: Τι ροπιτάκι.
1: Α, πρώτο μαγιό, πρώτο μπάνιο το κορίτσι μας στο σουκού.
2: Πρώτο μαγιό, πρώτο
1: Τι χρώμα είναι το πρώτο μαγιό?
3: Κόκκινο.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι. Είναι ροζ με
1: κίτρινο.
2: Άσπρο.
1: Με άσπρο.
2: Και έχει και ένα τέλειο αστερία στη μέση. Τόσο...
1: Μιλάει ρε μαλάκα.
4: Ναι.
1: Τι είχε στη μέση.
4: Ήθελα να κολλήσω το τραγούδι.
2: Ένα τέλειο αστερία χρυσό.
3: Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το κόλπο πάντως, Όλγα, που κάνουν οι φίλες μου οι πάρα πολύ ψαγμένες και μην το εφαρμόσω κι εγώ από φέτος, είναι, σου λέει, όταν ξεκινάμε τα μπάνια που δεν έχουμε καθόλου χρώμα, επιλέγουμε κάτι έτσι, ας πούμε, μη μου βάλεις το κόκκινο μαγιό, θα φαίνεσαι κάτασπρος.
3: Θα κάνει αντίθεση.
0: Ή το μαύρο.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ναι, ξεκίναμε ένα κιτρινάκι, ξεκίναμε ένα έτσι πιο πάλι χρώμα.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Ξέρεις εσύ.
2: Έτσι, πρέπει να μαυρίσω.
3: Ξέρεις που.
0: Πρόσεχε μόνο, θέλω να μαυρίσεις, αλλά να μην ξεφλουδίσεις μέχρι 17 και σε τραβάει το μωρό και σε σαν το Voldemort.
2: Όχι,
3: μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα μου, καλημέρα. Πάμε, για δεύτερη πάμε λοιπόν για τη δεύτερη τριπλέτα.
1: Βεβαίως.
3: Παρακαλώ. Έχουμε μια κρεμότητα από την Κατερίνα για Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Αυτό.
4: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Το Εντερλέζι του Αγιοργιού. Από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
3: Ωραία. Αμέσως μετά έχουμε Βασίλη.
0: Britney Spears και Hit Me Baby One More Time.
3: Και,
1: και μετά σαν την Παπαρούνα Νότης.
3: Πολύ
1: το
3: ωραίο.
1: Ζητήσανε.
3: Ωραίο, ωραίο.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Ακούμε Britney Spears και Hit Me Baby One More Time για να συμπληρώσουμε την τριπλέτα αυτή την πάρα πολύ ωραία σήμερα που κάνουμε. Εντάξει, γελάει τώρα, δεν μπορώ.
1: Σε επηρέασε το...
0: το κλειδί. Απορρίθμισε.

0: 104,6 My Radio.
1: Τι καταλάβες λοιπόν?
2: Το τρίτο στην τριπλέτα είναι Νότης Φαγιανάκης και φυσικά η Παπαρούνα. Παιδιά, αυτό με τις τριπλέτες κάπως πάει, κάπως δεν πάει.
3: Ωραία,
2: θα σας πω αύριο που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας και θα είμαι πιο ευδιάθετος.
3: Το αφιερώνω και στη μαμά μου.
2: Ωραία, το ζητήσατε, το ζήτησε και ο Θανάσης για την κυρία Κατερίνα. Νότης Φαγιανάκης. Και

0: Αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει το όν, πότε θα τελειώσει. Ξεκινάμε τώρα στις 6 και 10 να μου τελειώνουμε το πρώτο όν στις 7. Τραγούδια βλέπετε, τριπλέτες. Ό,τι όρεξη έχει ο καθένας από εσάς. Είμαστε χειρότεροι. Γι' αυτό και είμαστε και τελευταίοι. Αλλά μακάρι να μάθουμε από τους πρώτους. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμη πόρτες παράθυρα να μπουν οι Muppets.
1: Μπείτε Muppets στο 698-104-1046.
0: Ζητήστε και δικά σας τραγούδια μεταξύ, έτσι. Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα είναι Muppets Show. Χάρη στο My Radio 104,6 δεν έχουμε τέτοιους φραγμούς.
1: Αμέ, όπως η Δέσποινα εδώ που ζητάει να ακούσει Άστρα, μη με μαλώνετε. Δέσποινά μου, καλημέρα.
0: Ωραία, θα το βάλω εγώ με δική μου. Φτιάχνουμε δεύτερη τριπλέτα. Το Reason από Χούμπασταγκ.
2: Και η Μαρία ζητάει τη Σέριφο από Χατζηφραγκέτα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε η τριπλέτα.
3: Να βάλω και εγώ και ένα.
0: Όχι, αυτή είναι άλλη τριπλέτα. Περίμενε μετά.
3: Γιατί ποια άλλη τριπλέτα βάλαμε.
0: Την κλείσαμε.
3: Α.
0: Άστρα με μαλώνεται. Ρίζον και. Στην επόμενη είσαι εσύ πρώτο.
2: Σε άλλα ναι, η Μάπησα Ελένη εγκρίνει πάρα πολύ τι τριπλέτε. Λέει από μένα είναι ναι, τι έχουν αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Πολύ αρέσουν παιδιά και θα μα τι πάρουν ο ρυθμό και ο σφαίρα.
1: Και στη φίλη μα τη Μαρία, καλημέρα. Η οποία για του τολμηρού λέει που λέγατε νωρίτερα για την θάλασσα. Εγώ ξεκίνησα τα μπάνια 14 Μαρτίου. Δεν πήγα μόνο τι μέρε που έβρεχε. Και τώρα έχω ένα ωραίο μπεζουλί προ το καφέ χρώμα.
0: Παιδί μου, εγώ ερώτηση. Και αλήθεια, όχι προβοκατόρικη. Σα αρέσει.
3: Ποιο?
0: Το χειμερινό μπάνιο. Όχι εσάς. Αυτοί που το κάνουν, τους αρέσει το χειμερινό μπάνιο ή το κάνουν αφενός για λόγους υγείας, αφετέρου για να το πούνε ότι κάνουν, ότι είμαστε χειμερινοί
3: κολυμπητές. Εγώ πιστεύω για λόγους υγείας το κάνουν περισσότερο.
0: Εντάξει,
3: δεν βρίσκει κάτι απόλαυση.
0: Αλλά υπάρχει απόλαυση στο να μπαίνεις ξαφνικά στο παγωμένο νερό και μετά συνηθίζει ο οργανισμός. Αλλά μέχρι να πάρεις την κρυάδα, την ψυχρολουσία δηλαδή, θα πας και θα έρθεις.
2: Δύο γνωστοί μου που το κάνουν.
3: Για την παραλία δεν πάνε αρέσει.
0: Περίμενε να πει, μιλάει.
2: Αρχικά είναι κοντά, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνουν τώρα, είναι χειμώνα στο κέντρο της Αθήνας και πάνε παραλιακά. Έχω δύο γνωστούς οι οποίοι μένουν κοντά σε θάλασσα και νομίζω ότι η απόλαυση είναι μετά. Η αίσθηση εφορίας
0: το μετά,
2: ναι, η δεξία και ζωντάνιας που έχεις μετά, όχι ναι.
3: Όπως εγώ εκεί καταλήγω ρε παιδί μου, ότι πάνε λίγο για την εμπειρία να αράξουν την παραλία, να γουστάρουν. Γιατί το μπάνιο σαν πάνε και ιατρικά παραπάνω από ένα τέταρτο δεν πρέπει να κάθεσαι μέσα.
0: Δεν είναι το θέμα πόσο κάθεσαι, το θέμα είναι όταν θα μπεις από τα ζεστά στα κρύα, εκεί είναι το ζόρι.
1: Αυτό το χειμώνα λέμε τώρα που δεν θα αράξεις, αν δεν πες τώρα το καλοκαίρι πας δεν μπαίνεις κιόλας, δεν σε νοιάζει και πολύ. Εκεί φαντάζομαι ότι για να πάω να το κάνεις, εγώ κάτι γνωστούς που έχω μπαίνουν, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο μου λέει θα πάω όλο και όλο με την πετσέτα έξω.
0: Μαζί όλο μαζί.
1: Γρήγορα γρήγορα να αλλάξουν και εξαφανίζονται.
0: Μα όλο το μπούγιο στο χειμερινό μπούγιο για μένα είναι το μπες.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι το κάτσε. Το
1: εγώ νομίζω το βγες. Πέτα τα ρούχα γρήγορα, βρες. Δεν στεγνώνεις κιόλας, δεν βαράει ήλιος, δεν είναι αυτό πώς.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, το τι σημαίνει μπάνιο.
1: Ναι,
0: εσύ λες μετά τη διαδικασία για το να μην ζορίζεσαι ναι, μετά. Ναι.
3: Το διάμα φυσάει μετά, τι κάνεις ρε φίλε.
0: Ναι, ναι,
3: είναι Φεβρουάρης τώρα και
0: αυτό που λέγαμε.
3: Νομίζω δεν μπαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν κάτι ωραία. Τώρα μην αρχίσετε και με λέτε ξυπασμένο
3: όχι,
1: και τα λέγα,
3: δεν πειράζει.
1: Υπάρχουν κάτι ωραία resort στο εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό και περιμέναμε, ας πούμε, ξυπασμένο.
1: Και στην Ελλάδα μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες υπηρεσίες σε premium προορισμούς.
0: Ναι.
1: Όπου ρε παιδί μου, είμαι εγώ στην παραλία του resort ή στην πισίνα του resort αυτά και όταν βγαίνω από τη θάλασσα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για εμένα.
0: Γιατί δείχνει εμένα.
1: Γιατί κάποιος θα είναι απέναντί μου, ρε παιδί μου, πίσω μου θα είναι.
0: Ο Μπάτλερ σου δηλαδή.
1: Ο Μπάτλερ, ο οποίος είναι.
3: Ο Άλφρεντ.
1: Ο Άλφρεντ που είναι υπεύθυνος για εμένα, με περιμένει με ανοιχτή την πετσετούλα σαν τη μαμά μου να με κάνει αγκαλίτσα. Τάκ.
2: Πόρε, είμαστε χάλια.
0: Ο Θανάσης το πει σωστά.
1: Ο Άλφερτ.
0: Ο Άλφερτο.
1: Ναι, και έχει πάει γνωστή μου για πρώτη τη φορά σε κάτι τέτοιο. Ψιλομεγάλη τώρα η γυναίκα, κοντά στα 50. Βγαίνει από την παραλία, τι ωραία.
0: Και πάει ένας άγνωστος και την αγκαλιάζει με την πετσέτα.
1: Και πάει ένας τέτοιος και την κυνηγά και αρχίζει να τρέχει.
0: Έλα ρε. Εντάξει, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να σας πω, καταρχάς ότι η Vodafone είναι δίπλα σας σε όλο αυτό το χάος που λέγεται ίντερνετ και σε εσάς και στα παιδιά σας. Αναγνωρίζει την ανάγκη να ελέγξετε μαζί όλη αυτή τη φάση και εν ώψη της απαγόρευσης της έλευσης στο ίντερνετ, της πλοήγησης από 1/1/2027 και έτσι σου παρέχει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς και τα παιδιά, θα προσθέσω εγώ, να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone. Πάμε, όχι, δεν πάμε λίγο στους Muppets. Ξέρεις, θέλω να κάνουμε. Κατερίνα, θέλω να πεις αυτό το. Να κάνουμε λίγο gossip. Και τώρα η Ευάνα μας είναι άρρωστη. Μην τη ζορίζουμε. Ας φύγει η εβδομάδα και ας βγει από Δευτέρα. Αν και δεν με έχει πάρει σήμερα, δηλαδή μπορεί και να μπορεί. Αλλά ας μην την ζορίζουμε. Έλεγα λοιπόν, εγώ είδα και το άλλο. Είδα αυτές τις καταγγελίες του Βαγγέλη Περί
1: ναι.
0: Στο Λιάγκα.
3: Χαμός, χαμός.
0: Για το κουκλόνι. είπε πράγματα που όλοι τα έχουμε ακούσει, αλλά επειδή διαχωρίζουμε τον ιδιωτικό μας λόγο από τον δημόσιο και επειδή δεν θέλουμε μπλεξίματα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Θα μου πεις τι να αποδείξεις. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει είμαι απλήρωτος, ναι, αλλά ο άλλος που σου λέει είμαι απλήρωτος από τον Κοκλώνη είναι διατεθειμένος να το πει σε δικαστήριο ή δημόσια. Γιατί αλλιώς αν το πει εσύ, εκτίθεσαι. Και γιατί εγώ να κάτσω να πούμε να αντιπαραδεχθώ. Όχι να αντιπαραδεχθώ με τον Κοκλώνη, χαίστηκα. Αλλά γιατί να του δώσω και λαβή και να με πάει δικαστικά ο Κοκλώνη. Και ο κάθε Κοκλώνη.
3: Θα σου πω, επειδή τον γνωρίζω τον κύριο Περί και τον εκτιμώ πάρα πολύ και ξέρω και ότι ο λόγος του ρε παιδί μου είναι πάντα αντικειμενικός και πάντα
0: διασταυρωμένος.
3: Διασταυρωμένος και δεν θα πει ποτέ και ψέματα. Έτσι, να το πούμε να είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Απάντησε στην υποτίμηση μέσω από το λόγο του Νίκου Κοκλώνη για το πρόσωπό του.
0: Ο Κοκλώνης μου είπε ότι υπάρχουν, έχω έξτρες λέει στο χώρο. Εντάξει, εκείνος λέει ρε παιδί μου, εμείς οι παρουσιαστές, εγώ δεν θα μπορούσα να πω. Νομίζω ότι ο Νίκος Κοκλώνης περισσότερο κάνει το κέφι του ρε παιδί μου, το ψώνιο του, το μεράκι του. Για να μην φανεί ότι μιλάω αρνητικά. Είχε την οικονομική ή έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει πραγματικότητα αυτό που ονειρευόταν, δηλαδή να μαζέψει γύρω του αυτούς που έχει θαυμάσει μεγαλώνοντας και να κάνει το κομμάτι του, δηλαδή να παρουσιάσει μια εκπομπή. Αυτό δεν τον κάνει παρουσιαστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αφήνουμε αυτό. Είπε λοιπόν ότι έχω πολλές έκθρες, μία από αυτές είναι ο Βαγγέλης Περί.
1: Ναι.
0: Με μισή γιατί τότε δεν τον έκανα.
3: Αρχισυντάκτη σε
0: στο Just the Two of Us.
3: Όχι, σε ένα show που είχε πριν.
0: Α, στο
3: Open.
0: Showtime.
3: Στο Showtime.
0: Εκεί που παιδιά έγινε αυτή η φοβερή ερμηνεία μου στο Johnny Logan.
1: Βέβαια. Η Eurovisionικά. Και συγγνώμη τώρα, βγήκε ο κύριος Περίς, ας πούμε, και λέει από ό,τι βλέπω, δεν έχω λέγω καμία έχθρα με.
0: Όχι, είπε, δεν έχω καμία έχθρα, τον έχω δει 1,5 λεπτό στη ζωή μου. Και αυτό που επικαλείται ότι εμένα με ξενέρωσε, ότι δεν με έκανε δηλαδή αρχισυντάκτη στο Showtime, έχει ως εξής. Ήρθε κάποιος πραγματικά πανικόβλητος συνεργάτης του και μου λέει ανάλαβε γιατί πηγαίνει στο βρόντο το show, δεν πάει καλά. Ρωτάω εγώ, ποιον έχετε τώρα εκεί στη θέση αυτή. Ήταν ένας φίλος μου και το έκοψα γιατί είπα ότι δεν θέλω να αντικαταστήσω το φίλο μου. Αυτή ήταν λέει η επαφή μας με τον Κοκλώνη. Κανένα ξενέρωμα που δεν με έκανε αρχισυντάκτη.
3: Είναι έτσι αξιοκρατικός τον 100% έχει γίνει έτσι.
1: Και πώς φτάσαμε τώρα στην κουβέντα για χρωστούμενα.
0: Μετά λέει και αφού λοιπόν με φέρνεις σε αυτή τη θέση να σου πω να αποκαταστήσω τις ανακρίβειες που λέει ο Νίκος Κοκλώνης. Ας βγει γιατί όταν ήταν ο Περίσης στον Λιάγκα έβγαινε ο κατά καιρούς ο Κοκλώνης. Βέβαια ναι. Να ξέρετε ότι έβγαινε κιόλας για να πικάρει την καινούριου.
1: Μάλιστα,
0: που τότε ήταν τσακωμένη και ήταν απέναντι.
1: Τώρα
0: και έβγαινε στον απέναντι, δηλαδή έβγαινε στον Λιάγκα. Και έβγαινε λοιπόν και αποκαθιστούσε τις αλήθειες. Δηλαδή, αν έλεγε η Κατερίνα μια κάτι, έβγαινε ο Κοκλώνης και έλεγε αυτό που είπε η Κατερίνα δεν είναι σωστό.
1: Uh-huh.
0: Και ορμόμενος από αυτό, λέει λοιπόν ο Περίς, να βγει λοιπόν στον αέρα όπως συνήθιζε να βγαίνει, τηλεφωνικά, και να μας πει να απαντήσει σε αυτά που του λέω. Και είπε. Διάβασε τα καλύτερα για να μην τα
1: λέει λοιπόν εδώ.
0: Πέσω σε καμία ανακρίβεια.
1: Προσπαθεί λέει ο Κοκλώνης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Υποχρεώνομαι να την επαναφέρω στο γήπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Υπάρχουν επιταγές οι οποίες ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα, λέει ότι σε βασική συνεργάτη δάτου της είχε υπογράψει συμβόλαιο, δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογράψει. Δεν έχω λέει πει ψέματα ότι υπήρχαν συνεργάτες που για να δουλέψουν στο Jazz δεν πήραν φράγκο. Μετά τους είπε να κάνουμε μια ριζική μείωση του ποσού που είχαν συμφωνήσει και πάλι στη μείωση δεν τους έδωσε τα λεφτά. Ας με διαψεύσει να πάρει τηλέφωνο, να πει ότι λέω ψέματα κλπ. Κάπου εδώ μου τα χαλάει νομίζω. Δηλαδή στη μεταξύ μας κόντρα μου βγάζει τα απλήρωτα αλωνών, οι οποίοι στην τελική ξέρεις εσύ αν τα έχουν βρει. Σου είπανε βγες μπροστά, Βαγγέλη, και φέρει μας τα δεδουλευμένα μας. Αυτοί μπορεί με τον Νίκο να πάνε, ξέρετε κάτι, δεν τα θέλουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Με τον Κοκλώνη. Ή μπορεί να είναι σε μια διαδικασία που τα βρίσκουν τελικά.
0: Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη είναι δική τους, ό,τι και να έχει γίνει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από την άλλη.

0: δραστηριότητα σύμφωνα με τον Ευαγγέλη Πέρι σε ένα ψέμα.
1: Πρέπει να βγει και κάποιο όμω να πει: εμένα με λένε Βασίλη Βλάχο, δούλεψα τρει μήνε για τον Κοκλόνη και δεν πληρώθηκα ποτέ.
0: Ακριβώ.
1: Και φοβούνται, τα ψάχνω να τα διεκδικώ.
2: Άκου λίγο. Είναι πολύ λεπτή η θέση, γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία. Πόσου επιχειρηματίε έχει να πηγαίνουν κόντρα με υπαλλήλου?
0: Υπαλλήλου κόντρα με επιχειρηματίε.
2: Υπαλλήλου να πηγαίνουν κόντρα με επιχειρηματίε. Οκ, είναι διόρθω στη σειρά, δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία, Θανάση.
2: Εντάξει, μιλάμε για. Ναι, εντάξει, οκ, μωρέ. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι κάποιοι πήραν δάνειο για να στήσουν εταιρείε και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ χρεώθηκα 20-25 χιλιάρικα. Για τον κάθε επιχειρηματία 25 χιλιάρικα μπορεί να μην είναι τίποτα. Αλλά για έναν άνθρωπο που από εκεί που ήταν καμεραμάν μπριζώθηκε να ανοίξει μια εταιρεία, να πάρει άλλε δύο-τρει κάμερε να νοικιάσει και μετά χάνει τι δουλειέ του.
0: Αυτό μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.
2: Ιστορίε όμω πολύ ξέρουμε.
0: Ό,τι και να κάνει ο άλλο, ό,τι και να θέλει να κάνει, μπορεί να θέλει να τα θάψει τα λεφτά. Εφόσον τα δούλεψε, τα δικαιούται. Ανεξάρτητο αν θέλει να τα επενδύσει όχι. Αλλά εδώ που τα λέμε, να πούμε μια αλήθεια. Σε περίπτωση που έτσι. Δεν μιλάς για να μην χάσεις όλα σου τα λεφτά. Ακόμη και στη μείωση. Ακριβώς. Που επικαλείται ότι έχει γίνει. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Αν έχει δίκιο ο Βαγγέλης Πέρις, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως ο Κοκλώνης έκλεινε με υψηλούς μισθούς. Οπότε στη μείωση που επικαλείται ότι συμφώνησαν, σου λέει ο άλλος: κανονικά εγώ παίρνω 7 ευρώ, να σου το πω έτσι. Έκλεισα με 10. Οπότε αν μου κάνει μία μείωση και στα 6, συμφωνώ. Και εκεί τα βρίσκανε. Δεν ξέρω αν, σε περίπτωση που. Ας πούμε, έχουμε την περίπτωση Κουσουλού τώρα τελευταία. Που είπε στον αέρα ότι του χρωστά 20 χιλιάρικα. Και μετά σταμάτησε να λέει στον αέρα ότι χρωστά 20 χιλιάρικα. Μήπως του τα έδωσε.
1: Αυτό, ας
2: να
1: πούμε,
2: βγει ο Κουσουλός να μας το πει.
1: Αυτό ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί τώρα ο Πέρις, αν δεν μπορεί να πει έστω ένα όνομα ενός ανθρώπου που διεκδικεί τα λεφτά του, είναι εκτεθειμένος.
0: Ναι, ισχύει. Ναι,
1: σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έκανε.
0: Απ' την άλλη και ο Κοκλώνης φοβάται. Λογικά φοβάται. Γιατί αν βγει ένας και πει και επιβεβαίωσε τον Πέρι.
1: Κοίταξε, έχει δείξει όλο το χρονικό διάστημα που τον σχολιάζουν για ελέγχους, για αυτό, για πληροσχές κλπ. Ο ίδιος πάντα απαντάει.
0: Δεν απαντάει. Λέει, βρείτε μου έναν. Κανείς λέει.
1: Βρίσκεται.
2: Κανείς δεν απαντάει.
0: Τώρα σου λέω, αν πεταχτεί ένας και πει.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ότι, ναι, και άρα έχει δίκιο ο Πέρις, υπάρχει ένα case. Και βέβαια. Πάλι ο ένας πρέπει να αποδείξει έτσι. Και πρέπει να αποδείξει, γιατί το λέω. Γιατί σε περίπτωση που έχει συμφωνήσει μαύρα, αν λέω, δεν ξέρω. Τότε τι να αποδείξει.
1: Ναι, ή πρέπει να παραμείνει τέλος πάντων σταθερός. Το να βγω εγώ το πρωί στον Ουγγαρέζο να πω μου χρωστάνε και μέχρι το μεσημέρι να τα έχω πάρει ή να τα έχω βρει και να λέω έλα αφήστε το, δεν είναι τίποτα.
0: Επίσης. Γι' αυτό στο τέλος κερδίζει το κακό.
2: Αυτό είναι που λέμε ο κανόνας της γειτονιάς.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με κάτι που από την Κατερίνα ξεκινήσαμε, δεν μίλησε η κακομοίρα και θα επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Πάμε σε break γιατί κάτι παρατήρησε στο Happy Day και επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Θα μας θέσει το θέμα και εμείς θα πάρουμε.
3: Θα πω gossip.
0: Θα αρχίσουμε να υφαίνουμε. Λοιπόν, και έχουμε και τριπλέτα. Πότε θα την παίξει μετά? Μετά το break θα γυρίσουμε ή τριπλέτα?
2: Μετά το break.
0: Τριπλέτα. Άρα, θυμίζουμε. Τριπλέτα. Πρώτο τραγούδι της Μάπησα στο Άστρα με μάλλονεται. Δεύτερο τραγούδι ρίζων από Χούμπασταγκ. Και τρίτο τραγούδι.
1: Θα βάλουμε.
0: Η Σέριφος. Σέριφος. Και μετά έρχεσαι εσύ με. Πρώτο τραγούδι τρίτη τριπλέτα είναι Θανάσης.
4: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γεια σας. Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Υποϊατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

0: μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Ακούμε Σέριφο από αγαπημένους Χατζηφραγκέτα, γιατί το ζήτησε η Μάπισσα ή η Μαρία, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα που
1: κάτσε η φάση. Οι τριπλέτες μας συνεχίζονται, έτσι. Είναι το τρίτο της τριπλέτας αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι το τρίτο.

0: άλλο θέλει καρδιά. Αυτές είναι οι τριπλέτες τώρα, δική μας τελευταία έμπνευση από χθες, κάπως έτσι τις
1: περιτριγυρίζουμε. Δικιά σου είναι.
0: Μαζί, όλοι τις περιτριγυρίζουμε. Μα δεν έχουμε καταλήξει ακόμη τι θα κάνουμε. Τώρα σήμερα το είπαμε να το κάνουμε σε τραγούδια. Μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι κάποια στιγμή. Θα δούμε. Εντάξει, εμείς παράγουμε, οι άλλοι αντιγράφουν. Όλα καλά. Αυτό είναι το Muppet Show. Το χειρότερο, το κακό είναι ότι αντιγράφουν από τους χειρότερους. Σκέψουν να υπήρχε κάποιο. Σκέψουν να ήταν καλύτεροι.
1: Γι' αυτό δεν πήγαινε στην χώρα, είναι πάντα χαμηλό. Γιατί πάντα αντιγράφουμε το σκουπίδι.
0: Το σκουπίδι.
1: Μα ναι. Δεν λέγαμε μια ζωή τα σκουπίδια από την Αμερική, φέρνουμε.
0: Δηλαδή, αν ήμασταν καλύτεροι και κάναμε καλύτερα ρόλο, τι θα κάναμε, θα παίζανε την κομπή ατόφια.
1: Ρε, θα μας παίζανε στο AVH, δεν είναι το καλύτερο που είναι στο Λονδίνο. Ή το Energy.
0: Αυτό.
1: Η σταθμή, η ραδιοφωνική. Ο Energy είναι
0: ο Energy.
1: Θα μας παίζανε στον Energy τότε.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Καλή σας ημέρα, 8 και 13. Πρώτα λεπτά, είδατε, σας είπα ότι η Ιωάννα μας είναι ακόμη άρρωστη. Δεν είναι, αλλά καλό είναι να την αφήσουμε. Ναι, δεν είναι, να την αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει. Λοιπόν, να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ με τα εργαλεία που σου επιτρέπουν την ασφαλή πλοήγηση. Μάλλον διευκολύνουν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus, τα δύο εργαλεία, τα βασικά, είναι το Secure Net Family και το Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser. Καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες, γιατί είδα εγώ το απόσπασμα της Ευελίνας και θέλω να έχω και εγώ πια άποψη πλέον, αφού το είδα. Και δεν μου το είπε κάποιος από διπλανό ραδιοφωνικό σταθμό που ήρθε να ρουφιανέψει.
2: Η φίλη μας η Νάντια εδώ θέλει στην επόμενη τριπλέτα να ακούσει και Δημήτρη Ουγγαρέζο στο Hold Me Now.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θέλει να ακουστεί και το μήνυμα και το τραγούδι. Το μήνυμα ακούστηκε, το τραγούδι φυσικά θα είναι στην επόμενη τριπλέτα.
1: Κοίτα, είναι ωραίο στην τριπλέτα να παίξει. Θα το βάλουμε.
0: Ο Θανάσης έχει το πρώτο της τριπλέτας. Αυτό είναι το δεύτερο και περιμένουμε και ή από την Κατερίνα ή από εσάς το τρίτο.
1: Η παρακαλώ. Βασιλική πρέπει να δώσει ένα τρίτο.
0: Βασιλική, δεν θα βάζει ένα τραγούδι. Σκέψου το, μπράβο.
3: Η Έλενα, ζητάνε διάφορα οι μάπες. Η Έλενα λέει δεν βάζεται και κανέναν καρβέλα. Τα εσώρουχα π.χ. Και έχουμε και ένα.
0: Τα εσώρουχα να βάλουμε ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγραφο.
3: Το Ζάναξ ή Λεξοντανίλ.
1: Το ασπιρίνι. Όχι.
0: Ποιο με το ασπιρίνι.
1: Όχι, παιδιά, ένα που.
0: Πώς θα γίνει.
1: Αυτό ήταν που ήταν στο βίντεο κλιπ που του βάζανε ηλεκτρικά κύματα στο κεφάλι, σε μια καρέκλα.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν το 25 ώρες την ημέρα. Το ημέρες την εβδομάδα. 5 εβδομάδες το μήνα. Σε σκέφτομαι.
1: Αυτό.
3: Έχουμε και έναν μάπα που προτείνει το Milkshake Man. Το περσινό λέει τραγούδι της Αυστραλίας στη Eurovision που οι άσχετοι καταγγέλοι δεν το πέρασαν ούτε στον τελικό.
0: Έσχος!
3: Ποιος ξέρει, έσχος πραγματικά.
2: Τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και η Αυστραλία. Πολύ τον αγαπάει το διαγωνισμό. Έχει μπει πολύ δυναμικά.
0: Με το Σπανιό τώρα, χωρίς να είναι Ευρώπη.
2: Μέχρι δεύτερη έχει βγει.
1: Να πούμε. Ναι.
0: Τι έχει βγει δεύτερη.
2: Μέχρι δεύτερη έχει βγει.
0: Όχι,
2: βέβαια.
1: Ξέρεις, ο Λέω, Νίκος Καρβέλας, άστον αυτόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το οργανώσω τώρα η Βασιλική και θα φτιάξει τις ωραίες τις τριπλέτες. Πάμε.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα και στον Γρηγόρη μας. Καλημέρα εδώ στην φίλη τη Βάνα. Θα πω Βάνα. Ωραία η τριπλέτα λέει. Ούτε DJ στο Λαπλάγια, βεβαίως.
1: Α, το Λαπλάγια, το μαγαζί μας.
2: Και θέλει να ακούσει και όταν χαράζει στο Αιγαίο, είσαι και εσύ όμως.
3: Ναι,
2: καλημέρα στη Χρύσα μας. Της άρεσε πάρα πολύ το Δερίζον από τα καλύτερα κομμάτια της. Καλημέρα και στον Δημήτρη που και σε εκείνον άρεσε πάρα πολύ το. Που και σε εκείνο. Άρεσε πάρα πολύ το θέμα τριπλέτες. Πάρα πολύ ωραίο. Λέει διαφορετικό στυλ. Είμαστε και εξωτερικό και θέλουμε να ακούμε όσο παραπάνω μουσική και εσάς βέβαια γιατί τα λέτε ωραία.
0: Να σε καλά, αδερφάκο μου. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λίγο να το χτίσουμε μαζί τώρα. Εσύ το είδες πρώτη. Εγώ το επιβεβαίωσα.
3: Το είδα πρώτη και το έφερα εδώ στην ομάδα γιατί η Ευελίνα Νικόλιζα είναι ένας λογαριασμός που ακολουθώ. Δεν ξέρω από πότε. Δεν είδα το βίντεο στο YouTube. Η Ευελίνα Νικόλιζα ανέβασε ένα βίντεο που σχολιάστηκαν κάποιες δηλώσεις της στο Happy Day. Και η Ευελίνα με αυτό το βίντεο σχολίαζε τον σχολιασμό των δηλώσεών της. Τα λέω καλά.
1: Άρα, τα λέω.
3: Πολύ καλά. Ποιος
0: περίπου.
3: Τώρα.
0: Δεν έδωσε δηλώσεις στο Happy Day. Έδωσε,
3: σε να κάμερες.
0: Δει, ναι, πήγε ναι. Να, δώσει την, να δει την παράσταση κάποιων φίλων του Γιώργου, ήταν πρεμιέρα. Και μίλησε στις κάμερες συνειδητά. Λέει, ήξερα ότι δεν θα παίξουν ποτέ οι δηλώσεις που έκανα για να στηρίξω τους φίλους μου. Γι' αυτό και πήγα κιόλας.
3: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είπα να κάνω λίγο χιούμορ κτλ. Είχε κάνει λοιπόν ένα βίντεο το οποίο εγώ τα βλέπω. Είναι μια άλλη οπτική. Μ' αρέσει η οπτική της, διαφορετική. Κάποιες φορές συμφωνώ, κάποιες φορές διαφωνώ. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι μιλάει καλά ελληνικά, έχει χιούμορ, είναι ετοιμόλογη. Ετοιμόλογη βέβαια στον εαυτό της, θέλω να πω ότι τα λέει μοναχή της, αλλά τα λέει ωραία, υπάρχει flow. Ναι, ναι. Και έχει μια οπτική που λες. Εμένα μου αρέσει γιατί νιώθω ότι είναι πιο νεανική από αυτά που, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Γι' αυτό την...
1: Είναι από τα πολύ καλά παιδιά η Εβελίνα.
0: Και είναι και καλό παιδί.
3: Ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube πριν κάποιες εβδομάδες σχετικά με την εμπειρία της στα dating apps. Οπότε τη ρώτησαν γι' αυτό.
0: Και αυτό στα αστεία. Δηλαδή, ναι, ναι. Ναι, είπε
3: χιουμοριστικά,
0: ναι,
3: δεν είναι
0: ένα πάθημα που είχε. Ναι,
3: ναι, είπε ότι είναι κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται γενικά για να γνωρίσεις κόσμο με την ευρύτερη έννοια. Βρισκόμουν σε μια φάση που ήθελα να γνωρίσω, πήγε κουβά, εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε κλπ.
0: Το οποίο το επιβεβαιώνουμε και εμείς εδώ. Πολλοί μάπες έχουν στείλει ότι έχω γνωρίσει τον άντρα μου, τη γυναίκα μου μέσα από dating app.
3: Ναι, καλέ. Και μετά. Αυτό
0: βέβαια, το συγκεκριμένο, επειδή το είχα δει, να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη, συγγνώμη, σε διακόπτω, η ιστορία ήταν ότι πήγε να βγει ένα ραντεβού. Αυτό μπορεί να αποτελέσει θέμα για μετέπειτα συζήτησή μας, γι' αυτό το λέω. Και την άρχισε και τη ρώτα για αυτός πόσα βγάζεις, με πόσα θα ήσουν ευχαριστημένοι να είχες παράμερα εκτός από τα βασικά σου, τα λειτουργικά έξοδα που θα βγάζεις από το μισθό σου, με πόσα λεφτά θα ήσουν καλά για να ζήσεις τη ζωή σου. Εκτός, ξαναλέω, τα λειτουργικά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν δηλαδή και εκεί μάγκωσε, να πούμε, αυτή. Και μετά λέει ό,τι έλεγε δεν τον άκουγα καν και περίμενα να τελειώσει το ραντεβού να σκοτώ να φύγω.
1: Κοίταζε πιο μακριά τη σχέση τους αυτός.
0: Αυτό ήθελε, σου λέει, να κάνει φιγούρα για το τι καταφέρνει αυτός.
1: Αυτό.
0: Να της πει δηλαδή προβολικά ότι εγώ, να ξέρεις, βγάζω τόσα και έχω και έξτρα τόσα για να βάζω αλήφες στα χέρια
3: μου. Ρε παιδί μου, στην αρχή.
2: Είναι ακριβές αυτές.
3: Στην αρχή, άμα δεν τον ξέρεις καλά τον άλλον, όλα είναι εν δυνάμει παρεξηγήσιμα. Γι' αυτό σου λέει να πηγαίνει με λίγο πιο safe πράγματα, γιατί αν βλέπεις ότι ο άλλος το πρώτο ραντεβού κολλάει με χρήματα, μετά λες ή τα θέλει να κάνει show off ή δεν τα έχει ή θέλει να τα βρει από μένα.
0: Έχει,
3: είναι όλα εν δυνάμει παρεξηγήσιμα.
0: Αυτό πάντως ήταν το. Και τη ρωτήσανε εκεί την Βελίνα για την dating app. Εκείνη λέει, όπως το πει η Κατερίνα, εντάξει, λέει, ναι, ήμουν σε μια φάση να γνωρίσω, πήγαμε κουβά. Αυτό δείχνει και το humor της φάσης, δεν πήγαν κανεί όρθια τώρα ανάλυση.
2: Ωραία.
0: Και βλέπεις, παιδιά, μια ανάλυση τώρα από το Happy Day των καλών Ελλήνων.
1: Σωστά.
0: Εγώ θα το πω έτσι.
1: Τα υποδείγματα.
0: Των καλών Ελλήνων που ξέρουν, ας πούμε, και των όριμων, ότι όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, πάνε να κάνουν dating app για να κάνουν σεξ. Κατευθείαν μου κάνει πολύ κακή εντύπωση ο Φραγκολιάς λόγω ηλικίας. Γιατί, εντάξει, ο Δημήτρης δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ο Φραγκολιάς όμως είναι σε μια γενιά που στις παρυφές έχει τσιμπήσει. Όχι, αν έχει αυτός. Αλλά ξέρει τι είναι, από φίλους του ενδεχομένως, τι είναι dating app. Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν, το πιάνουν και οι δύο, το πάνε κατευθείαν στο σεξ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας ότι είναι σαν να μην κάνει τροσορεκτικό, πας κατευθείαν στο γλυκό.
3: Ναι. Επίσης, λένε, ρε παιδί μου, ότι στην Αμερική π.χ. είναι πολύ διαδεδομένος αυτός ο τρόπος γνωριμιών, ενώ εδώ όχι τόσο, που εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει. Ενδεχομένως εδώ να το λένε πολύ λιγότεροι από αυτούς που όντως χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν.
1: Όλοι έχουν χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό και όλοι,
3: ναι,
1: έχουν χρησιμοποιήσει και όλοι το έχουν.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά τέλος πάντων η πλειοψηφία.
3: Εσύ ενδεχομένως, επειδή είσαι αναγνωρίσιμο.
1: Μπορεί, αυτό μπορεί, δεν το έχεις κάνει.
0: Σε κάθε περίπτωση, μην πάμε σε αυτό. Πάμε στο σχολιασμό του τηλεοπτικού. Εκεί πάμε. Λοιπόν, η Τσιμτσιλή, λοιπόν, εκεί το δένει και λέει: α, έτσι είναι, σας παρακαλώ, τότε να μην το συνεχίζουμε τη συζήτηση.
2: Το ταύτισαν δηλαδή με το σεξουαλικό, ας πούμε, το dating app.
0: Μόνο.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Έχει τώρα, και εγώ δεν μπορώ να δώσω ποσοστά, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί, αν όχι περισσότεροι που χρησιμοποιούν, έχουν αυτό κατά πρώτο μέλημα στο μυαλό τους.
1: Ξέρεις, είναι οι κανόνες ασφαλείας, ρε Βασίλη. Δηλαδή, άμα το καθαρίσει από την αρχή και πει, ξέρεις, είναι σεξουαλικό.
0: Το λέει και η Λαφαζάνη εκείνη την ώρα, πετάγεται και λέει, όμως δεν είναι ένα, ότι καθορίζει από την αρχή, θέλω σχέση, θέλω σεξ, θέλω γνωριμία.
3: Δεν μπορείς να καθορίσεις όμως, εάν ο άλλος βάζει την πραγματική του πρόθεση. Και για μένα το ίδιο ισχύει σε κάθε γνωριμία. Δηλαδή, δεν σου εγγυάται κανείς ότι αν γνωρίσεις κάποιον αλλιώς σε μια παρέα, αυτός θα το πάει για πιο σοβαρά ή ότι δεν έχει μόνο το σεξ στο μυαλό του.
2: Δεν είναι
0: αυτό. Εμείς τώρα εξετάζουμε την ατάκα ότι αυτές οι γνωριμίες είναι για σεξ. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει.
2: Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι εγώ, με την πλατφόρμα που γίνεται η γνωριμία. Έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης και το τι θέλει ο άλλος. Το 90% των ανθρώπων που ξέρω εγώ εκεί έξω και δεν χρησιμοποιούν dating apps έχουν μετατρέψει το Instagram τους ή το X τους σε
0: ακριβώς
2: dating app.
3: Ναι. Σωστό.
2: Δηλαδή, τι διαφορά έχει να μπω μέσα στο dating app, ας πούμε, και να ψάχνω το Θανάση 84 από το να του κάνω φωτίτσες και καρδούλες και που είσαι εσύ, βρε αγαπούλα.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο είναι η πρόθεση και η διάθεση. Και στο ένα μπορεί να ψάχνεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω και στο άλλο ή και όχι. Αλλά και αν ψάχνεις μόνο σεξ και
3: ναι, ναι, ναι, τι, πραγματικά.
0: Όχι,
2: δεν αφήνεις τα ματινά.
0: Ναι, η φάση ήταν, ρε παιδί μου, ότι αχ, μη μου λέτε για τέτοια.
1: Άπα παντροπή, εγώ είμαι μάμα.
0: Ξέρεις τι, αν γενικά...
2: Υπέβος και ένα είμαστε παντρεμένοι με παιδιά.
0: Όχι, θα σου πω. Ποιο είναι το θέμα εδώ. Ότι αν μιλάγαμε γενικά για τα applications, θα υπήρχε ένα σχολιασμό στον οποίο, τον οποίο συμφωνείς, διαφωνείς. Αλλά εδώ, επειδή όλο αυτό επικεντρώνα στο πρόσωπο της Ευελίνας, δεν χαρακτηρίζες πια τα applications.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έβαζες ένα χρώμα, χρωμάτιζες τα applications με βάση την Ευελίνα.
3: Ναι, ναι, με αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν το θέμα.
1: Χρωματίζει πολύ την Ευελίνα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει σεξ. Καλά, δεν το λέγανε και ποτέ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά τώρα είναι σαν να λες ότι η Ευελίνα που ξέπεσε. Να σου το πω και έτσι. Που κατάντησε.
1: Να ψάχνει να κάνει ναι. σεξ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ότι ήθελε να κάνει σεξ. Ότι πέρασε μια φάση τη ζωή που θέλει να κάνει σεξ.
2: Πάντως,
0: το οποίο δεν ισχύει. Ούτε για την Ευελίνα, ούτε για τα applications.
2: Άμα δεν κάνει πάντω, το λέω εδώ για εμά του πέντε, ειδικά σε πρωινή εκπομπή φαίνεται. Άμα
0: ναι,
2: δεν κάνει.
0: Ναι,
1: το σπάσιμο.
0: Εγώ το λέω και τον εαυτό μου.
3: Στο περπάτημα, ρε, φαίνεται.
2: Να έχουμε το νου μα.
0: Στην πρωινή εκπομπή δεν περπατάμε.
3: Εδώ, έτσι όπως φεύγεις ή μπαίνεις.
0: Όπως μπαίνουμε. Φαίνεται. Μια μέρα που θα κάνω θα το καταλάβεις. Από το περπάτημά μου, πώς θα μπω στο χώρο.
3: Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό πρόσεξε τα πει, γιατί θα το κρατήσω.
2: Μωρέ, φτιάξε καμιά φανουρόπιτα και εσύ φέτος.
0: Μωρέ, γιατί πιάσανε φανουρόπιτα. Ο Άγιος δεν ασχολείται με τα.
2: Τρώγαμε ένα κέικ τουλάχιστον.
0: Με τα κομμενικά δεν ασχολείται. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα.
2: Αμάντα.
0: Πάντα το κουμπί.
1: Ωραία, γάμο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Amanda, καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλω ηρεμία σήμερα, έτσι. Να σου πω, εδώ πέρα με ρωτάνε Κατερίνα, λέει, ρώτα ρε Μίτσο την Κατερίνα, τι εννοούμε όταν λέμε πρώτα λεπτά. Γιατί όταν έλειπες δεν ήξερε.
3: Πρώτα λεπτά, αγαπητέ ακροατή, που θες να ρωτήσω.
1: Ο Ηλίας, νομίζω το βγάλαμε μυαλό μου.
3: Γεια σου, Ηλία. Είναι μονάδα μέτρησης. Είναι υποδιέρεση της ώρας. Και υπάρχουν και τα δεύτερα λεπτά.
4: Τα δευτερόλεπτα.
1: Τα δευτερόλεπτα. Ναι, τι δεν ήξερε.
3: Τίποτα.
4: Μπερδευόταν, σου λέει. Λέμε, η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
4: Ωραία. Άντε και μέχρι 30-35 να τα λέμε πρώτα λεπτά. Μετά που είναι στο τελείωμα.
1: Όπως ζήνησα εγώ που πριν που μου είπατε αρχές Ιουλίου, το 17 Ιουλίου που είναι η πρεμιέρα της Οδύσσιας. Και λέω, γιατί το λένε αρχές το 17.
3: Ναι,
1: άρα έλεγε πρώτα λεπτά, δεν είναι πρώτα λεπτά.
3: Ναι, αλλά το είπα στον αέρα γιατί ήθελα να πω την ώρα όταν έλειπες. Και λέω, είναι 8 και 44. Και δεν μου κόλλαγε, ρε παιδιά, να πω πρώτα λεπτά. Μου φαίνονται προς το τέλος. Ακόμη δεν μου κολλάει.
1: Γιατί δεν έλεγε τελευταία λεπτά να τελειώνεις.
3: Αυτό ρώτησα και με ενημέρωσε μετά ο Βασίλης ότι είναι μονάδα μέτρησης. Ενώ το 8 και 5 πρώτα λεπτά, 8 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Σου πάει.
3: Το 8 και 55 πρώτα λεπτά, εσείς το ακούτε καλό.
1: Ναι, γιατί.
5: Ακόμα είναι πριν τις 12. Τα πρώτα λεπτά.
4: Το έχω μάθει, ναι.
1: Τέλος πάντων, έλα, Amanda μου, έλα. Πες τα μας τα σκάτα μας.
2: Λοιπόν, σχετικά ξεκινάμε, γιατί υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον σε σχέση με το.
1: Άμεσο ενδιαφέρον γενικά ή δικό σου.
5: Εντάξει, ήταν το μεγάλο παιχνίδι.
2: Γενικά,
5: σήμερα,
2: ελληνικό ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτό μας νοιάζει. Αφού έχουμε δύο ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Θα σας πω ότι σας έλεγα και χθες ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91, δεν έγινε το 3-0. Μείωσε σε 2-1 η Βαλένθια τη σειρά. Το ίδιο και η Ζάλγκυρης κέρδισε τη Φενέρ 81-78 και εκεί 2-1. Έχουμε και το 2-1 της Ρεάλ με τη Χάπολ. Οπότε μέχρι στιγμής μόνο ο Ολυμπιακός έχει περάσει το Final Four της Αθήνας.
1: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός την αγωνία. Παρασκευή να πάει μέσα στην Ισπανία και
5: όχι
1: να
5: εδώ.
2: Όχι, εδώ παίζει.
1: Α, εδώ παίζει. Πού έπαιζε χθες?
5: Εδώ.
2: Εδώ.
1: Και γιατί παίζει κάθε φορά εδώ?
5: Ήταν τα δύο της σειράς του.
1: Και τα παίζουν back to back. Νόμιζα να αλλάξει τα παίζανε.
2: Έπαιξαν δύο έξω, δύο εδώ. Και αν χρειαστεί πέμπτο θα το παίξουν έξω.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί έχει το πλεονέκτημα η Βαλένθια.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
5: Το πιάσες τώρα.
2: Οπότε τώρα παράταση στην αγωνία. Σήμερα στις 9 έχει Χάπολ Ρεάλ. Να δούμε αν εκεί θα κλειδώσει. Αν θα αρχίσει να κλειδώνει στο 3-1 πια. Αν θα είναι αυτός ο αριθμός.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα 3-0 και να δούμε μετά που θα φτάσει η σειρά στα υπόλοιπα μάτς.
1: Πες μου κανένα παραλυπόμενο έτσι ωραίο να φορά και τους μάπες. Όχι αγωνιστικό. Δηλαδή, θέλω να πω, έγινε κανένα τέτοιο. Κάνα βιολάκι.
2: Βιολάκι.
1: Είδα τις φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
2: αυτό, στο. Με τις φωτογραφίες.
5: Πολύ σκληρός
2: ήταν,
5: ο Δημήτρης.
2: Ήταν με αυτόν τον τρόπο εκεί.
1: Έβαλε. Δεν επιτρεπόταν να είναι. Ναι. Γι' αυτό.
2: Ναι,
1: και έβαλε στα καθίσματα. Μάλιστα. Και έβαλε στα καθίσματα τις φωτογραφίες του. Και γι' αυτό και καλά. Ήταν μάσκες αυτές οι φωτογραφίες.
5: Φωτογραφίες.
1: Νομίζω ότι ήταν μάσκες και ότι καλά μπορεί εγώ να μην είμαι, αλλά όλοι οι υποπαθοί του Παναθηναϊκού θα φοράνε το πρόσωπό μου και θα είμαι παραπάνω από όσες φορές με περιμένατε. Δεύτερη ερώτηση. Μου έλεγε τώρα ο Θανάσης ότι αυτό είναι. Ότι υπόθηκε, ρε παιδί μου, και η Ατάκα που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
5: Μου το στέλνουν και τώρα. Μου το στέλνουν και μήνυμα και από Παναθηναϊκή φίλη μου.
1: Ότι το άφησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν το πολύ πάλεψε να κερδίσει. Για να είναι ένα μάτς παραπάνω, ώστε να είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον τελικό.
2: Υπάρχει
1: γιατί είναι τιμωρημένος.
2: Υπάρχει αυτή η.
1: Γιατί αν παίρναγε τώρα θα ήταν άλλο ένα μάτς. Γιατί αυτός είναι για άλλα δύο μάτς τιμωρημένος, έτσι. Οπότε αν παίρναγε χτες, δεν θα ήταν στον τελικό, γιατί είναι το δεύτερο μάτς που είναι τιμωρημένος. Ενώ τώρα που δεν πέρασε, θα παίξει σίγουρα. Άλλο ένα, άρα δεν θα είναι τιμωρημένος.
2: Ακούγεται αυτό, εμένα μου φαίνεται πολύ ρίψο.
1: Και εμένα φαίνεται μουφα, αλλά εντάξει τώρα.
2: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες παίκτες που δεν γουστάρουν να χάνουν. Ναι, δεν νομίζω να κάτσουν να τη φάνε.
2: Αυτό είναι ρίψο κίνδυνο. Και αν δηλαδή γίνει κάτι και δεν πάει καλά το παιχνίδι την Παρασκευή και πάει στο 2-2, θα ρίψο κινδυνεύσει κάποιο.
1: Ότι του καλάρεσε και ότι σου λέει τώρα θέλω να είμαι και εγώ και ωραία, θα περάσουμε κτλ. Ναι, αλλά ότι έγινε αυτό επίτηδες. Γνώμη μου τώρα είναι. Δεν λέω ότι δεν το λένε. Το λένε.
5: Κοίτα, γενικά στο μπάσκετ διαλέγουν παιχνίδια. Όλες τις ομάδες. Και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή έκατσε και παρέτεινε την αγωνία του μια ολόκληρη ομάδα για να παίξει άλλο ένα μάτς, μπορεί και δύο.
2: Όχι μόνο αγωνία, είναι ρίσκο, κούραση, είναι πολλά πράγματα.
5: Άλλο ένα γήπεδο γεμάτο, άλλο ένα sold out. Και αυτό να κοιτάτε, παιδιά.
1: Αυτό το λέγανε και παλιά από τώρα που λέει ο Θανάσης. Στα παλιά τα Final Four λέγανε ότι το πάνε στις τρεις νίκες, ενώ δεν μπορούν στην πεντάδα το μάτς. Το μάτς δηλαδή για τα εισιτήρια. Ναι.
2: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να το υιοθετήσω αυτό.
5: Συζητήσαμε κιόλας.
2: Ειδικά βλέποντας ότι τα δύο πρώτα μάτς πήγανε στον πόντο με παρατάσεις, με το ένα με το άλλο. Δεν πήρε τα μάτς αέρα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Για να ρίψω κινδυνεύσεις.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι ωραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες που μπορεί να πει.
5: Αυτά μας αρέσουν.
1: Αυτά αυτό που λέει.
2: Και βεβαίως έχει στην Μπανταλώνα και Final Four Champions League με την ΑΕΚ να συμμετέχει εκεί. Έχουμε και σε αυτή τη διοργάνωση ελληνική εκπροσώπηση. Σήμερα είναι οι δύο ημιτελικοί αγώνες και εμείς περιμένουμε τον δεύτερο ημιτελικό στις 10 η ώρα, το Μάλαγα ΑΕΚ. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ.
5: Είναι δύσκολη η Μάλαγα.
2: Γενικά, ναι, είναι δύσκολη η Μάλαγα και γενικά οι ισπανικές ομάδες.
5: Ναι, εντάξει. Είναι ο εφιάλτης μας στην Ελλάδα, οι Ισπανοί γενικά.
1: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
5: Πέθανε
1: ένας εμβληματικός παίκτης της Ισπανίας εχθές, ο... Αχ. Και μάλιστα ψηλό, νέος δηλαδή, ο άνθρωπος ψηλό. Νέος, κανονικά 60 χρονών. Θα το δω και θα σας πω. Συγγνώμη.
2: Τώρα ποδοσφαιρικά σας έχω ζευγάρι τελικού Arsenal Paris. Η Παρή για δεύτερη συνεχή σεζόν στον τελικό του Champions League με στόχο στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου που είναι ο τελικός να το σηκώσει και φέτος.
1: Άρσενα Παρή, πολύ ενδιαφέρον. Ο αρχαίγονος πόλεμος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία.
2: Ωραίο μάτς, ωραίος τελικός. Βαριά να σένα ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν πέτυχε μια ομάδα.
5: Δεν πειράζει, αφού τη σπρώξανε και
1: τη. Τη πέτυχε την Παρή.
5: Όχι.
1: Εντάξει. Ποια δεν πέτυχε.
5: Την Μπάγερν τη σπρώξανε την Παρή χθες.
1: Ποια πέτυχε.
2: Τίποτα. Έλεγε καμία. Ότι θα είναι η Μπάγερν με την Ατλέτικο. Όλο λάθος.
5: Κοίτα, ο σωστός τελικός αυτός ήταν. Αλλά τώρα και χθες και προχθές σφάξαν κάτι πέναλτι για να περάσει η Arsenal και η Παρή.
1: Ναι.
5: Εχθές ειδικά δύο χέρια μέσα στην περιοχή δεν τα δάνε ποτέ.
1: Εντάξει, τα προγνωστικά δεν πιάσανε, παιδί μου, και τι έγινε και η Βέλγια. Κόλλησα πήγε κουβά στις σχέσεις. Εμείς πήγαμε στα
5: τέτοια.
1: Θα πετύχουμε το άλλο.
5: Πρέπει να είναι το ποδοσφαιρικό το παιχνίδι. Το εμπορικό.
1: Παιδί μου, επειδή σε ενδιαφέρει, τα ψάχνεις πολύ και μπερδεύεσαι.
5: Όχι,
1: ενώ πρέπει να ακολουθείς το ένστικτό σου μερικές φορές και να πεις αυτό.
5: Κοίτα, η Παρή είναι μια πάρα πολύ ωραία στημένη ομάδα, αλλά να σου πω κάτι, είναι και πολύ εμπορική ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πουλάει πάρα πολλά. Είναι project μεγάλο χρημάτων.
1: Άρα...
5: Όπως και η Άρσενα. Είναι λογικό.
2: Δεν έχει να κάνει μόνο με το project. Η Παρή από κάποιο σημείο και μετά μέσα σε ζώνη είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, ναι, εννοείται. Δεν παίζει.
2: Αλλά
5: ιστορικά ξέρουμε, το έχουμε δει ότι η UEFA προωθεί πάντα. Την
2: καλά
5: το εμπορική
2: τώρα, εγώ δεν μπορώ να ακούω προωθεί και δεν προωθεί.
1: Εντάξει, τώρα,
2: η Παρή έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα και δικαίως είναι για δεύτερη.
1: Έλα, Μάντα, πάμε παρακάτω.
5: Εχθές έπαιξε ωραία.
1: Έλατε.
2: Λοιπόν, και βεβαίως σήμερα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δυναμίες είναι αυτές. Έχει και Europa και Conference.
5: Επιτέλους.
2: Κλειδώνουμε και εδώ τους τελικούς στις 10 η ώρα, δηλαδή αύριο θα ξέρουμε και τους τελικούς σε αυτές τις διοργανώσεις. Στις 10 η ώρα έχουμε Aston Villa Nottingham.
1: Πότε είναι αυτό?
5: Πάμε, ρε,
2: σήμερα στις 10. Προηγείται η Nottingham.
1: Λάθος ρούχα φορέσα σήμερα.
2: Προηγείται με 1-0 από τον πρώτο αγώνα η Nottingham και σήμερα προσπαθεί να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό του Europa League.
1: Άντε με το καλό. Πρόεδρε, κατά λάθος έχω φορέσει τη ζακέτα μου με αυτά τα χρώματα. Χίλια συγγνώμη, το έκανα τελείως. Το κατάλαβα όταν μπήκα στο στούντιο.
5: Δεν σκαμπάζει τίποτα,
2: τι
5: πρόεδρε.
2: Φοράς?
5: Πραγματικά.
1: Δεν έχω. Φοράω τα χρώματα της Aston Villa κατά λάθος. Ήταν μια ζακέτα που δεν έχω ιδέα από μπάλα. Την πήρα επειδή μ' άρεσε αυτή η ζακέτα από την Adidas.
5: Είναι πολύ ωραία.
1: Τίποτα
2: άλλο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι
1: το
2: και γούρι, αυτό να ξέρεις.
1: Μακάρι,
2: ναι, ναι, εγώ φοράω τα αντίθετα χρώματα πάντα για γούρι.
1: Α, μακάρι.
5: Αχ, και εγώ το κάνω αυτό.
1: Γιατί βγήκα το πρωί με πάρα πολύ τύψεις, θα παρουσιάσω ότι αυτό καταστροφικό είμαι. Σήμερα είναι αυτός ο αγώνας, μου λένε ναι, ό, να σου.
5: Είδε Σαμάντα, και εγώ το κάνω αυτό. Έχουμε πολλά κοινά. Εγώ φοράω σόβρακο.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Άμα θες μπορείς να μου τη χαρίσεις πάντως.
1: Αυτή είναι το τζακ. Μα δεν έχω πρόβλημα να τη φοράω. Σήμερα είναι Ελλάδα που τη φόρεσα.
3: Εντάξει, αν έχει γενικά πρόβλημα πάντως.
5: Πάντως, επειδή λέμε και για Nottingham και Aston Villa και επειδή πάντα μου άρεσε να συνδυάζω το κινηματογράφο σε όλα τα θέματα.
1: Ναι.
5: Εξαιρετική ταινία για τους λάτρεις των βιογραφιών και του ποδοσφαίρου.
1: Είναι.
5: The Damned United, η καταραμένη ομάδα, δείχνει.
2: Damned.
5: Ναι, δείχνει την εποχή που ο Brian Clough σαν αποτυχημένος, ο πιο εμβληματικός Βρετανός προπονητής, γιατί ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, να πούμε, είναι Σκοτσέζος, δεν είναι Βρετανός. Πρέπει να το διαχωρίζουμε αυτό, να καταλαβαίνουμε τι λέμε για τις λίστες. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής, είναι ο άνθρωπος, με λίστες γενικά με προπονητές διάφορα.
1: Έλα, πάμε παρακάτω, ρε παιδί.
5: Είναι ο άνθρωπος που έχει φέρει τα δύο Champions League στην Νότιχαμ. Και δείχνει την καριέρα του που πήγε στη Λίτζ.
1: Κλαφ.
5: Ναι, κρατέος προπονητής τότε στη Λίτζ, μεγάλη ομάδα. Αποτυχάνει, φεύγει, πάει, παίρνει την Ντέρμπι. Κατά την Ντέρμπι αναλαμβάνει μετά την Νότιχαμ και κάνει αυτό το ιστορικό
1: μπακ.
5: Γιατί είχε πάρει την Ντέρμπι Κάουντερ. Δείχνει την εποχή που είναι στην Ντέρμπι, που είναι μια επαρχιακή ομάδα.
1: Και πάνω να σκατά.
5: Όχι, την ανέβασε. Καταραμένη θεωρείται και καλά η σχέση που είχε με τον κολλητό του που χωρίσανε σε κάποια φάση. Μετά τα ξαναβρήκαν και αναλάβανε μαζί πάλι την Νότιχαμ και την κάνανε σπουδαίο.
1: Ωραίο. Πού είναι αυτό που το
2: βρήκα. Εγώ πάντως.
5: Το δύσκολο να το βρει. Είναι Damn United, το είχε παλιά στο Σύνομπο. Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία βρετανική ταινία.
3: Brian Clough, ε.
5: Ναι, ο Brian Clough.
2: Εγώ πάντως δεν ξέρω αν έχετε δει τα βίντεο που αποθεώνουν τον πρόεδρο στην Αγγλία. Γίνεται ένας χαμός, δεν καταλαβαίνετε. Κάπου θα τα έχετε, πετύχει. Πώς κάνουνε στη...
1: Και εκείνος είναι φανατικός και τους έχει εκφράσει πολύ.
2: Τώρα αυτό τώρα είναι τεράστιο, γιατί η Νότιχαμ μέχρι πρότινος πάλευε για την παραμονή της στην Πρέμιερ. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν τον τελικό του Europa League. Δηλαδή είναι ασύλληπτο.
5: Είναι τώρα 40 χρόνια εκτός Ευρώπης η Νότιχαμ. Και τώρα θα πάρει παραστάσεων.
1: Και τώρα πάει να πάρει το Europa. Μάλιστα, ναι. Είδες άμα υπάρχει βούληση και λεφτά.
5: Αμάντα, αυτό που είχε γίνει με τον Εμπαπέ, έχεις ρεπορτάζ να μας πεις. Λέει, έχουν μαζέψει 12 εκατομμύρια
2: υπογραφές. Αυτό κάποιοι οπαδοί και καλά. Είναι μια πλατφόρμα που και καλά μαζεύουν οι οπαδοί. Δεν
1: για
2: είναι
1: ποιο πράγμα. Είναι κάτι, όμως να το
2: συζητήσουμε. Για να φύγει και καλά ο Εμπαπέ.
1: 12 εκατομμύρια!
5: Για να φύγει, υπογραφές. Λέει, άμπαλος.
1: Ωρε, φίλε.
3: Είδατε με ποια τα έχει φτιάξει, με αυτή που έπαιζε στο Elite. Στο Elite.
5: Μόνο τέτοια
2: και καλά. Μπράβο, το κάνουν επειδή έφυγε για κάποιες μέρες και πήγε διακοπές και καλά το έχουν μαζεμένα οι οπαδοί.
1: Και ο Λούκας όμως έκανε διακοπές με την γυναίκα του όσο η εθνική ομάδα πάλευε μπάσκετ. Να, για στο που ήταν το
5: μουντομπάσκετ.
1: Το μουντομπάσκετ ήταν.
3: Έλα, Παναγία μου, δεν μπορούμε να
2: τώρα
3: πάμε
2: στην εθνική. Πήγε κανονικότατα στο Ευρωμπάσκετ.
4: Κοίταξε, και εγώ κανονικά τώρα, Κάθριν, θέλω να τα χώσω. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή τη συνθήκη. Είναι άλλο δηλαδή να μαζευτούν σήμερα 50.000 Έλληνες που να λένε Δημήτρη Ουγγαρέζο, παραιτήσω από τη δουλειά σου. Και είναι άλλο οπαδί σε αθλητή ποδοσφαίρου, ειδικά. Κάπως όλοι είναι συνένοχοι στη φάση αυτή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
2: Να σας πω γιατί λίγο αέρα Μουντιάλ να μπαίνουμε στο κλίμα.
1: Ωραία.
2: Μας βρήκα δουλειά, να ξέρετε. Έχει βγάλει αγγελία το Fox Sports.
4: Έλα ρε κούκλα,
2: και ψάχνει κάποιον να δει τα 104 μάτς του Μουντιάλ.
1: Ωραία.
3: Όχι.
2: Έχουμε και του δίνει 50.000 δολάρια.
1: Θανάση, έφυγες.
3: Να σου πω, καλά.
5: Θα έχουν δηλώσεις, δεν μπορεί να βάλεις πόσες.
3: Περίμενε.
5: Εξάλλου θα έχω εκπομπή.
3: Κάτι θα πρέπει να κάνει, φαντάζομαι, ή απλά να τα δει. Δεν θα πρέπει κάτι να σχολιάσει, κάτι να κάνει αφού τα δει.
2: Να τα βλέπει 6/6 με 26 εβδόμου.
1: Και κάτι να κρατάει.
2: Θα κρατάει, βέβαια.
1: Μάλιστα, ωραίο αυτό. Άρε, ωραίο. Εσύ, Βασίλη, τι θα ήθελες αντίστοιχα να σε πληρώνουν για να κάνεις το Θεοδωρούς περίπατο.
4: Πόσο είπατε για να το
5: είναι
4: φέρω.
5: Λίγα, είναι 50.
4: Όχι
5: είναι
4: τα λεφτά, πόσα πρέπει να δει, πόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Όχι χρόνια, τώρα. Δεκα, πόσα μάτς?
5: 2,5 μήνες.
2: 6/6, ναι. 2,5, 6/6 με 26 εβδόμου.
3: Τίποτα.
4: Το τρέχον αυτό.
2: Ναι.
4: Ας πούμε, ξέρω εγώ τι άλλο θα μπορούσα να βλέπω. 1,5 μήνα είναι πάρα πολύ, ρε παιδιά, τι να έχει. Ξέρω εγώ το Eurovision, να βλέπω όλους εθνικούς τελικούς μέχρι να φτάσουν στη βραδιά.
3: Δεν θα ήθελες κάτι με μοντέλα, ένα GNTM, 1,5 μήνα.
4: Τους βαριέται η ψυχή μου.
2: Ναι.
1: Αχ, δεν τα πάτε.
5: Τι έγινε.
1: Έχουμε, ακόμα και εσύ. Έχουμε καλεσμένο τον Λάκη Γαβαλά.
3: Πολύ ωραία.
1: Και λέει, το ρωτάει η Φέη, ποιοι θα είναι στο GNTM. Και λέει, εκείνος θα είναι. Λέει ότι θα είναι η Λιάννα. Παρεπτόντως στο Star που έχετε ανεβάσει αυτήν την αφίσα δεν είναι presenter, παιδιά, είναι hostess. Είναι οικοδέσποινα, αυτός ο οικοδεσπότης ενός show. Presenter είναι ελληνουριά. Κανένας δεν λέει presenter τον παρουσιαστή. Μόνο σε κάτι Instagram profiles που λέει real estate, φέρτο και από κάτω presenter.
3: Μην κράζεις τώρα τα παιδιά του.
1: Όχι, δεν κράζω γιατί μια δουλειά έχεις να κάνεις. Γι' αυτό κράζω.
5: Έλα, μιλάμε τώρα για Star.
4: Δεν είναι το social.
3: Είναι επικοινωνία όλη. Εντάξει,
1: λοιπόν. Ναι, λέει λοιπόν εκείνος ότι θα είναι η Λιάννα, θα είναι εκείνος, θα είναι. Ποιος άλλος είναι ο τρίτος, Βασίλη?
4: Είπε ότι δεν θα είναι ο.
1: Περίμενε. Λέει για την Πέτη, τη ρωτάνε, λέει και δεν λέει τέλος πάντων. Και λέει και δεν θα είναι ο Έντι Γαβριλίδης. Και λέει. και κάνει ένα λογοπαίγνιο ότι ήταν. Αχ, μου στο είπε να δεις.
4: Τι είπε.
1: Κορέστηκε.
4: Oh.
1: Κορέστηκε, παύλα, κουράστηκε, ήθελε να πει. Κατάλαβα τώρα, like.
4: Επίτηδες,
1: ναι, ναι, και συνεχίζω και εγώ. Το αστείο του κορέστηκε, δεν θυμάμαι τι είπα τώρα.
4: Okay.
1: Ναι. Τον κόρασαν, μια βλακία. Από επέκταση αυτού μπέλη. Και είναι, λέει, τέτοιο. Λέει, ο Έντι ήθελε να το απαντήσει. Λέει και να απαντήσω και στον Ουγγαρέζο. Λέει, που, όπου θέλουμε να απαντήσουμε, κολλάμε και έναν Ουγγαρέζο δίπλα.
4: Πουλά το αραμόρε.
1: Θέλω λίγο που να απαντήσω λίγο στο γαβαλά και στον Ουγγαρέζο που, που ηρωνευόντουσαν.
3: Είχαμε τώρα μια-δύο εβδομάδες ησυχία, είναι η αλήθεια.
4: Να ρωτήσω
3: οπότε...
4: κάτι.
1: Και Παναγία.
4: Επειδή παίζουν πολύ Ουγγαρέζο και Λιάγκα και λέει ο Λιάγκα στις κορυφές χτυπάνε. Νιώθεις κορυφή ή προβληματικό που σας συγκρίνουν?
1: Όχι που με συγκρίνουν. Εγώ δεν περνάω καθόλου καλά όταν με συζητάνε. Παρόλο που θα πιστεύουν οι περισσότεροι το αντίθετο, δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε για καλά. Δηλαδή, ακόμη και με την Κωνσταντοπούλου που λέγανε όλοι μπράβο, μπράβο, okay. μπράβο, εγώ δεν μ' άρεσε.
4: Το επιβεβαιώνω, ενώνει τα φρυδάκια του και κρύβεται στο σπίτι.
1: Δεν θέλω. Τέλος πάντων, καλά, δεν ξέρω και πώς θα ήταν να μην με συζητάνε καθόλου. Μπορεί να μην το ήθελα περισσότερο αυτό. Αλλά σίγουρα δεν περνάω καλά ούτε με τα γραφικά όταν συζητάνε, ούτε αυτά. Καλά, τα κακά δεν τα συζητάω. Αλλά έχω αυτό το θέμα που δεν το πιστεύει κανείς και το καταλαβαίνω να μην το πιστεύει. Καλημέρα, Μάτα, καλημέρα.
4: Yeah.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 104,6 My Radio.
1: Το τρίτο της τριπλέτας έχω
2: λοιπόν,
1: ποσοτό.
2: Κοίτα, να σου πω κιόλας Βασιλική.
1: Έλα, φιλαράκι μου, ναι.
2: Προχώρα το πρώτο λεπτό γιατί είναι από βίντεο κλιπ. Άμα το βάλεις είναι ομιλίες.
1: Να πάει στο ρεφρέν.
2: Λοιπόν, ναι, να πάει στο ρεφρέν. Παιδιά, εγώ παίζω κάπως αλλιώς την αρχή της δεκαετίας. Γιατί πέρασε πλέον μια δεκαετία από το 17, 18 τέλος πάντων. Εμφανίστηκαν οι 88 Kids, Ath Kids. Ο κατακόσμων Καρίμ Καλόκα, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Καλόκο, Καρίμ Καλόκο. Και αυτό είναι το τραγούδι New Flame.

0: My Radio 104,6.
1: Τι έγινε, δεν ακούω. Α, μου έχει φύγει το καλώδιο. Συγγνώμη, δεν με ακούω στα ακουστικά. Ολοκληρώνουμε αυτή την τριπλέτα με το όταν χαράζεις το Αιγαίο. Είναι όμορφα, σου λέω.
2: Και για εσάς που το παίζετε γνώστες, ουζάκι μόνο με γλυκάνισο.

0: βραδιά ποίησης.
1: Κάτι. Αυτός ο Ανδρέας, ο πώς το λέω, Τηλιγάδας, πολύ μου την μπαίνει. Και με διορθώνει συνέχεια και μου τη λέει κιόλα.
2: Διορθώνει γενικά.
0: Ο ακροατής μας λέει.
2: Ναι, διορθώνει γενικά.
1: Εντάξει, οκ, γι' αυτό με πήρε, για να γελάτε. Τι θέλεις τώρα.
0: Δεν πήρε γι' αυτό, δεν πήρε γι' αυτό.
1: Δεν κατά. Και αν όλα αυτά τα κάνω επίτηδες.
0: Δεν το λες ωραία τώρα. Το πάρει για να γελάμε με τα αστεία σου, όχι να σε. Αλλά είσαι μάπα. Αυτό σκιαγραφεί το χαρακτήρα σου. Είσαι αυτό. Η Κατερίνα είναι αυτή που βγαίνει στον αέρα χωρίς ακουστικά. Ο Βασίλης αργεί να έρθει και δεν κάνει και ποιήση, γιατί τώρα έχει σηκώσει τον μπαϊράκι του. Είμαστε εδώ πέρα, ωραία παρέα.
1: Λοιπόν, άνοιξε ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό που είπε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όχι, κάπου εδώ πρέπει να το πω γιατί

0: Φάνης το γουρνάτσουραλ. Κοιτάς και γελάς.
1: Ο Φάνης τραβάει 1000 βρισχές πρέπει να σκεφτεί για να γελάς.
0: Κοίταμε και γέλα λοιπόν. Δεν ανάγκη να σου
1: κάνω. Ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ
0: έχω βγάλει τόσα λεφτά έτσι.
1: Τα οποία τα άφαγες όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Γιατί
2: είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι για να τρώγονται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, να σας πω λοιπόν τα λεφτά για να τρώγονται. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα περνούν οι συνάδελφοι. Να σας πω.
2: Αυτό πριν μας το πεις, πρέπει να το κάνουμε αύριο. Όχι, αύριο είναι Παρασκευή. Ή έστω από Δευτέρα. Εγώ δεν έχω πια κέρατο. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το γνωστό. Τι βγάζω, τι τρώω, αν μου μένει.
1: Λοιπόν. Τη βγάζω τρόμο αν μου μένει. Καλά, λοιπόν, Secure Net Family και Custodio, τα δύο εργαλεία της Vodafone. Vodafone All Plus λέγεται το πρόγραμμα. Κράτο για αύριο για θέμα. Λοιπόν, τώρα βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ τα δύο αυτά εργαλεία. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά, χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Να σας πω δε τώρα ότι ο νικητής που θα βγει και θα μας πει ποιος κερδίζει σήμερα, αν και την εβδομάδα την έχει πάρει ο Θανάσης με 3-0-0-0. θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Γαμώτο. Το γαμώτο πάει στο Θανάση. Το λέω στον πελάτη.
0: Συγγνώμη, γιατί έχετε φημώσει τους μάπες. Αυτή που έλεγε ότι είμαι πολύ sexy, γιατί δεν την έχετε βάλει.
1: Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's, παρακαλώ, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, του αδερφού μου, και ανεβάζει το. Θέλει να έρθει ο Καρμούτσου στην εκπομπή.
0: Φέρτονε.
1: Θα τον φέρω.
0: Αχ, λοιπόν, τι ώρα θα περάσω. Να πούμε πολλά.
1: Και ανεβάζει το level 3 NES. Εγώ πώς θα περάσω.
0: Έχουμε ταξιδέψει τέτοια μέρη με το μήνυμα.
1: Ανεβάζει ο Δημήτρη λοιπόν, μα ταξιδεύει στα 70's και ανεβάζει το level με 3 NES επικέ πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Το λέω γιατί έρχονται και Eurovision, έρχονται ημιτελικοί, έρχονται Champions Leagues. Θρυλική Βεζούβιος, κλείσε το Θανάση. Θρυλική Βεζούβιος All Time Classic είναι η μία. Θρυλική Βεζούβιος και να λέω All Time Classic. Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Μπράβο στον Δημήτρη, μπράβο στην Pizza Fan.
3: Μπράβο.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
3: Να διαβάσουμε το μήνυμα της Έρικας, γιατί θα πάθει κάτι ο Θανάσης άμα δεν το κάνουμε. Επίσης, λέει η Έρικα, μας λέει καλημέρα σας κλπ. Να πω κάτι για το Θανάση, ρε παιδιά.
1: Ναι.
3: Που πολύ τον πάω φυσικά.
1: Ναι.
3: Η φωνή του είναι τόσο ραδιοφωνική, τόσο σεξι. Και μπορείς να κάθεσαι ώρα να τον ακούς. Είστε όλοι καταπληκτικοί.
1: Ναι.
3: Η Κατερίνα Θεά, ο Βασίλης Φανταστικός και στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Eurovision και ο Λίντερ, φυσικά, τι να λέμε τώρα. Η φωνή της λογικής, το χιούμορ του τρελό και οι γνώσεις άπειρες. Μπράβο σε όλους. Διαβάστε το μήνυμά μου για το Θανάση.
0: Καλημέρα, Έρικα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσούλη μου. Τι κάνεις? Εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Κλείσε το Θανάση.
0: Γιατί?
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε για την. Έχουμε άλλα ποινήματα?
2: Έχουμε βέβαια. Έχουμε την Εύη που μας στέλνει πολλά φιλιά από την Ολλανδία.
1: Καλημέρα, Εύη.
2: Έχουμε την Γιώτα, η οποία μας ρωτάει μήπως έχουμε εικόνα. Ακού τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Ποια σχήματα μπουζούκια προφανώς θα είναι Ιούνιο ανοιχτά, γιατί έχει λέει να κάνει μπάτσελορ.
1: Τι είμαστε, Ροπουνέντης?
2: Μα τι, πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά τώρα? Νύχτες είμαστε εμείς.
3: Θα τα ψάξω, θα τα πω σε μια ατζέντα. Η Εύη ήτανε. Σωστά. Θα τα πω σε μια ατζέντα, Γιώτα, αλλά χθες με κάποιον το συζητούσα και μου έλεγε ότι είναι λίγο ρευστά γενικά τα πράγματα στη μουσική σκηνή.
1: Με τον Κουρδοκλανιάν.
3: Κάπως. Ναι, με τον Νικολακόπουλο, μήπως.
1: Επειδή δεν έχει κλείσει. Α, συζητάτε τέτοια θέματα με τον Νικολακόπουλο.
3: Δεν έχουν κλείσει.
0: Για τις δουλειές που θα κλείσουν, κατάλαβες, μην τσακώ.
1: Ναι, βέβαια, ο Νικολακόπουλος είναι μέσα στα πράγματα.
0: Έτσι, να είναι παντού. Τα παίρνουν. Με την μπούκα τα παίρνει.
1: Και
0: βάζει παντού κούκουντι.
1: Καβατζώνει του δικού του, ναι. Έτσι είναι.
0: Ναι. Και το παίζει και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
1: Κωνσταντίνα, τον Νίκο, εμείς είμαστε εκτός της
0: παρέας. Και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
1: Πώς τη λένε?
3: Την Εύα Παπαδοπούλου.
1: Όχι, την Εύα Παπαδοπούλου.
3: Την Στέλλα Ζωγράφου.
1: Όχι, την Στέλλα Ζωγράφου είναι τη οικογένεια.
3: Η Μυρσίνη.
1: Όχι, τη Μυρσίνη, η Μυρσίνη η μόνη.
3: Εντάξει, άστα.
1: Η μόνη πραγματικά ταλαντούκα που αξίζει κάθε επιτυχία. Και το αγόρι τη
3: ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας που είστε τριπλέτα. Μπράβο.
3: Είμαστε τριπλέτα καλοί εμείς.
1: Δεν ξέρω τι τριπλέτα είστε, αλλά τέλο πάντων.
0: Στην Ξένια εδώ πε χρόνια πολλά στην κόρη τη Στέλλα που γίνεται 13.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Πρόσεξε, μην καταντήσει σαν την Κατερίνα, τον Λεωνίδα και τη Μυρσίνη.
2: Κρίμα.
0: Εντάξει, αμένα να τρώνε λεφτά από σένα, καλά θα πάει.
1: Την Τζαουσέλου, καβατζώνουνε. Εμείς ήμουν στην απέξω.
2: Η Νατάσα. Η Νατάσα εδώ μας λέει ότι σήμερα επέστρεψε στη δουλειά. Είχε άδεια μητρότητας. Της κάναμε παρέα καθοδόν έως και το μεευτήριο. Καθ' όλη τη διάρκεια λέει, που ήταν στο σπίτι με το μωρό.

0: τώρα πάλι στην επιστροφή της. Φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα, γιατί εντάξει, είναι πρώτη μέρα στη δουλειά, της λείπει το μωράκι, της περίεργα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη, θα πάρεις και εσύ λίγο ανάσα, ρε παιδί μου, τώρα να έρθεις πάλι στα ίσα σου. Ποιος ξέρει πόσες μέρες έχεις κλειστεί μέσα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Μέτρον άριστον, νομίζω ότι και εσύ θα πάρεις τώρα μια ανάσα που θα την γουστάρεις.
1: Είναι
3: 9. Ναι, τα πείματα, ρε.
1: Θα τα πούμε γρήγορα.
2: Πάμε. Έλατε. Έλα.
3: Αρχίζω εγώ γρήγορα που έχω νικήσει. Παμπαμπαμ. Λοιπόν, κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό.
2: Ήρεμα, ρε, ήρεμα. Ήρεμα. Κολάρο γούνινο. Το λες γρήγορα, αλλά ήρεμα.
3: Συγγνώμη. Κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό για κάθε τι λαιμό. Το μπλέκεις, το κοιτάς από χνούδια και σουσάμια που σου αγόραζε η μαμά.
2: Μαμάς.
3: Το έχεις και για μπρελόκ. Να κρεμάς κλειδιά ή να παίζεις στο μετρό. Είναι πρακτικό, βιολογικό. Το λες και οργανικό. Προς τη φύση, φιλικό. Το σώμα μας, παιδιά, είναι εργοστάσιο σοβαρό. Βγάζει καλούδια για κάθε μια δουλειά. Τώρα εσύ που με ακούς, ψάξε τον αφαλό σου. Ίσως και εσύ σαν άλλη Πινελόπη να υφαίνεις ένα κολάρο.
2: Να υφάνεις δεν είπαμε. Μας δεν μας ρώτησες και μας είπες και σου είπαμε υφάνεις και λες να ωραία.
3: Το έγραψα λάθος. Δυσλεκτικός, τι να κάνω. Να υφάνεις ένα κολάρο μοναδικό από το δικό σου αφαλό. Εντάξει, κοίτα. Πάντα τα καλά αυτά τα λάθη. Μου λέγανε κάτι και τώρα.
1: Ωραίο, ωραίο.
3: Ωραίο ήταν.
2: Έλα, Κατερίνα.
1: 4-0. Βιολογικό.
2: 4-0.
1: Κολάρω από ανέκδοτη συλλογή.
2: Τα λίμωνο.
1: Στο λαιμό μου πέρασε το κολάρο, σου είπα δεν πειράζει.
2: Α, κατάλαβα.
1: Ίσως να γουστάρω.
2: Καλύτερα να μην εκδοθεί και ποτέ. Καλύτερα να μην εκδοθεί και ποτέ η αυτή η συλλογή.
1: Μην μου χαλάτε τι.
3: Αχ, αναστενάζει.
1: Σου είπα δεν πειράζει, ίσως να γουστάρω. Στο λαιμό μου είσαι βραχνάς, πάλι ψάχνεις τι να φας. Φτιάχνεις toast, μπαίνεις στο dating app, όλες δεξιά τις πας. Θα σου έλεγα ού να μου χαθείς ρε γλίτσα, μα με τουμπάρεις κάθε που με λες μανίτσα.
3: Εμπειρικό.
1: Καρύμ καλό κοκολάρο, τόσα καλά.
2: Τι είπες? Τι είπε? Τι είπε?
3: Το τραγουδιστή τον ξεφτύλησε.
1: Καρύμ καλό κοκολάρο, τόσα κάπα που να βάλω. Του χρόνου δεν βλέπω να είμαι εκπομπή. Του χρόνου δεν βλέπω να είμαι εκπομπή. Να ξέρετε, σας συμπάθησα πολύ. Ναι. Θα ανοίξω όμως το YouTube κανάλι, μπουκάτε κάτω παύλα, θα σαρώσω πάλι.
3: Εγώ θα μπαίνα. Συνδρομητή.
2: Ωραία, ωραία. Γι' αυτό να απολαύσω τους τελευταίους 3 μήνες της εκπομπής.
0: Έχει 3 μήνες ακόμα.
1: Καλοκαιρινούς και όλα, θα με έχει βαρέσει ζέστα.
0: Ωχ, το ποίημα μου κολάρο, κολαράκι που πας γυαλό γυαλό.
2: Αμάρε, Βασίλη.
0: Από την ποιητική συλλογή ξανοιχτήκαμε.
2: Γιατί όλοι φοβηθήκαμε όταν η λέξη ήταν κολάρο, τι θα πεις, τι θα πει το στόμα σου και τι θα γράψει το χέρι σου.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
3: Έχει βγει το όνομα, Βασίλη μας.
0: Μα πραγματικά. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Και όταν κάποιο τάβρο δω, από τα κέρατα θα τον επιάσω. Θα του περάσω και κολάρω. Και στη φύση θα σολάρω. Θα πηγαίνουμε βόλτες παρέα. Θα περνάμε τόσο ωραία. Θα κάνουμε χειμερινό μπανάκι. Και αν σου πουν φρικάντι, μην μπεις με στο βανάκι.
2: Φρικάντι, ε.
3: Φρικάντι.
0: Είχε και κοινωνικό μήνυμα.
2: Είχε. Ωραία, να προσέχουν τα παιδιά.
3: Βέβαια.
2: Καλημέρα, ποιητές. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ καθόλου. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου το κολάρο από την ποιητική μου συλλογή στην πλήση στους 60.
0: Okay. Στους 60 είναι πολύ.
2: Τι αυτό. Τι μαγιό να πάρω για το καλοκαίρι.
0: Αχ, πήγα να απαντήσω.
2: Ασορτή με ένα κολάρο και ένα μπρασελέ στο χέρι. Το κολάρο τράβηξα, με κοίταξες με πείσμα. Κάποιοι θα πούν η Σπυροπούλου. Πως ήταν ένα βίσμα.
0: Ποιοι?
2: Δεν υιοθετώ. Το κολάρο μου φορώ. Άλλο δεν μπορώ. Θα ντυθώ ζωρό. Θα βγω και στον Μποτζόρνο με μαύρο άλογο σαν εκδικητής. Θα σας σώσω εγώ. Έχεις κάτι να πεις?
0: Ναι, έχω.
2: Περίμενε. Ο Θανάσης σήμερα έβαλε καλόκα. Και στο αυτί μου έχωσα μάπες μου μια πρόκα. Το κολάρο άφησα να πάρει ο Βασίλης. Μετά θα το απολυμάνω γιατί είναι ένας ξεφτύλης.
3: Εντάξει.
0: Να το απολυμάνεις, μη σε πιάνω να το μυρίζεις έξαλλος.
3: Τώρα που πες Ζωρό, ετοιμάζουν ταινιάρα Ζωρό Τζάνκο. Με τη...
2: Έλα ρε!
3: Ναι. Έδωσε και το οκεί ο Ταραντίνο. Ήταν και ένα παλιό κόμικ το οποίο του σύνδε.
2: Ναι.
3: Και να ξέρετε ότι ο Ζωρό είναι πολύ σημαντικός λαϊκός ήρωας. Γιατί είναι... Και η έμπνευση του Μπάτμαν.
2: Τι σημαίνει ο Ζωρό στα μεξικάνικα?
3: Δεν ξέρω.
2: Ελ Ζόρο είναι η Αλεπού. Ναι, ναι. Καλημέρα στον Ζαν Μπατίστ Μωραϊτή, για σου αδερφέ μου Γιάνναρε. Μίλαγα με τον Θάνο τον Παράσκο για σένα και μου έλεγε τα καλύτερα και για σένα και ότι περάσετε καλά. Και αυτό το μαυροτράγανο το κρασί, ότι το, του έχει μείνει στο μυαλό. Είναι ο Ζαν Μπατίστ Μωραϊτή από τις, ο Βαπτιστή, Ινοποιείο Μαυροβαπτιστή στην Τίνο. Εξαιρετικό κρασί. Και τώρα με το χιονάκι που ρίξε, να δει του χρόνου θα βγάλει. Μου τέλειωσαν όλα τα κρασιά, Γιάννη, θα έρθω στην Τίνο να πάρω. Ότι. Όχι, δεν πρέπει να τα αγοράσουμε τον άνθρωπο. Ο άλλος πετάχτηκε. Λοιπόν, ελάτε.
3: Τσαμπέρα.
2: Είναι και τέσσερα.
3: Άντε, βγάλε, έχουμε, βγάλε, βγάλε.
2: Έχουμε, έλα, βγάλε τον γρήγορα για να δώσουμε το δώρο, όχι να μας πει τον νικητή.
3: Έτσι, ναι, τυχικά, ρε, γιατί έτσι, για το αυτό.
2: Ο Θανάσης έχει κερδίσει.
3: Ναι, θέλετε έτσι να ψηφιστείτε και μεταξύ σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Περίμενε. Τι ναι.
2: Ο Αγχώδης.
4: Ναι, καλή σου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μιλάει.
1: Ναι, γεια σας.
4: Σηκώστε το.
2: Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Ποιον πήρατε?
2: Είμαστε από την εκπομπή του Γρηγόρη. Τι κάνετε?
5: Καλά.
2: Α, είμαστε. Καταλάβατε. Έχετε στείλει κάποιο μήνυμα σε εμάς?
5: Όχι.
2: Καταλάβατε ποιος. Α, σε ποιος στείλατε?
5: Ο Δημήτρης.
2: Ναι.
3: Α, γεια σας.
2: Τι κάνεις?
5: Έλα.
3: Μαλάκος. Μαλάκος.
2: Άρα να υποθέσω δεν έχεις ακούσει τα ποίηματα που θέλουμε να μας πεις.
1: Το κλείσε.
3: Τι έπαθε? Μήπως το μαλάκωσε, τα άκουσα.
2: Μήπως παραμαλάκωσε.
1: Έπαθε τσότσο.
3: Τι έγινε τώρα? Παιδιά, ντράπηκε η γυναίκα.
1: Όχι, λέγανε. Τι να ντραπεί?
2: Μαρία. Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σου Μαρία.
2: Λοιπόν, να πες έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η μοίρα αυτής εδώ της εκπομπής. Της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάκος, Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα,
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί. Ας το αφήσω έτσι. Τι να πω, 6? Αφού 6 δεν μαζεύονται. 6,5 δεν μαζεύονται, 6 και 35 ο προχωμένος εδώ. Τέλος πάντων, ακολουθεί το Ρέτα Παπαδημητρίου και το πρόγραμμα του My Radio για τον 4,6. Ήδη έχει ξεκινήσει, βλέπετε.
6: My Radio 104,6.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα 7 Μαΐου η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για την γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους.
7: Ο καιρός σήμερα.
1: Με λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ?
13: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
14: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6, 9 και 10. Κάθε μέρα σπάμε το ρεκόρ του πόσο αργά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό το πάμε γρήγορα την έναρξή μας, δεν πειράζει. Ρέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ρέτα. Μαθαίνουμε πραγματάκια εδώ πέρα για χανταϊούς και τέτοια.
0: Ρε εσύ, δεν μπορώ. Δηλαδή, ειλικρινά, τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, όλα τα θυμούνται το καλοκαίρι. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο το καλοκαίρι.
0: Τι είναι τούτο πάλι με το χανταϊό? Βρέθηκε, λέει, πρώτο κρούσμα χανταϊού που δεν ήταν στο κουρασγερόπλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα. Πώς γίνεται? Υποτίθεται ο χανταϊός κολλάει από τα ποντίκια. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει. Πολύ δύσκολα. Τι σώη μετάλλαξη είναι αυτή χανταϊού που κόλλησε κάποιον? Είχε έρθει σε επαφή αυτός με κάποιον που ήταν στο κουρασγερόπουλο, αλλά ο ίδιος δεν ήταν στο κουρασγερόπουλο. Έτσι διάβασα.
1: Okay. Δηλαδή... Πάντως λέει ότι και το κουρασγερόπουλο έχει γυρίσει ένας στη Ζυρίχη,
0: ναι,
1: που νοσηλεύεται,
0: ναι,
1: σε καλή κατάσταση,
0: ναι,
1: και λένε ότι γενικά είναι χαμηλός ο κίνδυνος.
0: Ναι, απλά ξέρεις τώρα, ακούγεται και κάπως ο χανταϊό. Δηλαδή έχει και ένα όνομα που είναι,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πολύ δυστοπικό, λες, ναι, που είναι κάτι πάρα πολύ κακό αυτό. Τέλος πάντων, γίνονται διάφορα.
1: Ναι, περίεργα πράγματα γίνονται.
0: Πάρα πολύ περίεργα πράγματα γίνονται. Παρακολουθούμε κι εμείς κουρλωμένα τα μάτια. Είμαστε εδώ για να ακούσετε την καλύτερη ελληνική μουσική. Λίγο κάπως όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί δεν εξαφανίζονται κιόλας. Ωραίο θα ήταν να μπει σε ένα τραγούδι να εξαφανίζονταν ο χανταϊός, ας πούμε, αλλά δεν γίνεται. Συνδυάζονται όλα αυτά με έναν τρόπο. Μπάσκετ τη βγάλουμε λίγο καλύτερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Πήγα και είδα Devil Wears Prada,
1: mm-hmm,
0: και θα σας πω μετά από την έναρξή μας τη μουσική τις εντυπώσεις μου.
1: Okay.
0: Δεν με ακούς πολύ ευχαριστημένη, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρατηρώ Michael Jackson 2.
0: Ένα μίνι Michael Jackson 2, αλλά το Αιγαίο της Άννας Βύση όλα τα κάνει να μοιάζουν καλύτερα.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σας πω τα νεότερα. Devil Wears Prada number 2. Από μένα είναι. Δεν θα πω όχι. Τι είναι τούτο?
1: Το τραγούδι εισαγωγής.
0: Α, το τραγούδι. Ναι, κοιτάξτε, δεν θυμάμαι. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ το έχω καταλάβει. Όχι, όχι. Το ίδιο ίσχυσε και στην ταινία με τον Michael Jackson. Είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι κακό πράγμα, αγαπημένοι μου ακροατές. Γενικότερα στη ζωή. Όποτε έχουμε προσδοκίες και ειδικά πολύ υψηλές προσδοκίες, πάρα πολύ πιθανά, για να μην πω πάντα και είμαι πολύ απόλυτα, απογοητευόμαστε. Δηλαδή, δεν είχε την γλαμουριά του ένα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν είχε. Εν τω μεταξύ, και οι ρόλοι δεν ήταν ακριβώς όπως ήταν οι ρόλοι στο ένα. Δηλαδή, οι μόνοι που ήταν πολύ πιστοί, οι μόνοι δύο θα πω, που ήταν πολύ πιστοί στο πώς ήταν οι ρόλοι του στο ένα, που είναι 20 χρόνια μετά, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι ως ρόλοι, ήταν η Blunt και ο Nigel, ο Tucci. Όχι, Tucci δεν το λένε αυτόν.
1: Ναι, Tucci.
0: Μπράβο. Η Meryl Streep που τη λατρεύω και ήταν καταπληκτική, ήταν λίγο πιο καλή από ό,τι την είχαμε συνηθίσει στο ένα, που είχε αυτό το φλεγματικό, το πανέξυπνο, το τέτοιο. Ήταν πολύ χαμογελαστή. Έτσι, καλή. Δεν είχε. Η Άνλι Δέιαν Χάθαουέι δεν είχε αυτό το απλό που είχε ο ρόλος στο ένα. Γιατί στο ένα έπαιζε η Άν Χάθαουέι που μόλις έβγαινε στη δουλειά ή δεν είχε κάνει και πολλά πράγματα. Και τώρα παίζει η Άν Χάθαουέι. Και της φαίνεται ότι πιστεύει ότι είναι η Άν Χάθαουέι τώρα. Που είναι η Άν Χάθαουέι. Και δεν έχει αυτή την απλότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι φτασμένη πια και.
0: Ναι, μου έβγαλε μία. Μια ενέργεια πολύ τύπου. Παίζω τον ίδιο ρόλο, αλλά είμαι η Άν Χάθαουέι, παιδιά. Πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω καταφέρει πράγματα. Έχω πάρει. Δεν ξέρω, έχει πάρει Όσκαρ η Άν Χάθαουέι, δεν το θυμάμαι αυτό. Έχω παίξει σε χίλιες ταινίες, έχω κάνει κάτι ρολάρες, δεν με ξέρει γλώσσα ο πλανήτης. Είμαι η Άν Χάθαουέι. Και κάνω τον ίδιο ρόλο, αλλά δεν είμαι 20 χρόνια πριν. Κάπως ένιωθα ότι το έβλεπα αυτό. Στο παίξιμό της. Τώρα τι να σας πω και αυτά. Είναι υποκειμενικά. Θα πάτε να δείτε και εσείς την ταινία και θα μου πείτε. Δεν είχε πάρα πολύ γλαμουριά. Βέβαια, μπορεί αυτό να είναι και ο στόχος. Με ποια έννοια? Ότι σου μιλάει για το runway, το περιοδικό αυτό 20 χρόνια μετά, όπου πια έχουν υψηλοεξαφανιστεί τα περιοδικά. Όντως.
1: Ναι.
0: Είναι όλα ιντερνετικά, είναι όλα digital. Δεν παίρνουμε πια περιοδικά στο χέρι μας, μόδας κτλ. Όπως παλιά. Οπότε μπορεί όντως αυτή τη ψιλοντέκα λίγο που ένιωσα εγώ βλέποντας την ταινία να είναι επίτηδες έτσι, διότι όντως τα περιοδικά περνάνε από μια τέτοια φάση τώρα πια, εφόσον φθήνουν σαν είδος.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει.
1: Έχει πάρει ένα Όσκαρ βέβαια η Άν Χάθαουέι.
0: Έχει πάρει, ε.
1: Ναι, για supporting actress το 2013.
0: Σε ποια ταινία? Στου Άθλιους.
1: Ναι.
0: Στου Άθλιους.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, ναι. Τι φαίνεται αυτό? Τη φαίνεται αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι είμαι.
1: Βγαίνει πιο έξω.
0: Κάνω αυτό το ρόλο, αλλά είμαι αυτή που είμαι πια.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ουσιαστικά έλα να το κάνουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι. Τη φαίνεται λιγάκι. Αυτά είχα να πω εγώ. Πάτε να δείτε την ταινία και στείλτε μας εντυπώσεις, αν θέλετε, για να μας πείτε τη γνώμη σας. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: My Radio 104,6. Ντορέντα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε πόσο Μαΐου, 7?
1: Έχουμε 7.
0: 7 Μαΐου, 17 Ιουνίου θα είσαστε στο Taek Wondo. Δεν θα είσαστε. Δεν θα είσαστε στο Taek Wondo για να δείτε από κοντά τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Δεν θα είσαστε στο Taek Wondo για να δείτε τις μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. Θα είσαστε, διότι θα πάτε στο mad.gr και θα βρείτε τα εισιτήριά σας εκεί που σας περιμένουν για να ζήσετε από κοντά την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Πιστέψτε με, είναι πολύ εντυπωσιακά τα βραβεία. Είναι πολύ ωραία να τα βλέπετε από την τηλεόραση, αλλά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά να τα βλέπετε από κοντά, διότι είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Είναι τέτοια η ενέργεια που ανεβαίνει εκεί πέρα στα ύψη. Είναι τόσοι οι άνθρωποι, οι γνωστοί, οι τραγουδιστές, καλλιτέχνες που αγαπάτε, που βλέπετε από κοντά. Είναι τέτοια η μουσική, είναι δυνατά η μουσική, τη νιώθεις στον παλμό της καρδιάς σου. Τώρα σας μιλάω εκ πείρας. Οπότε, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, 17 Ιουνίου, να βρεθούμε όλοι στο Taek Wondo για να τα δούμε από κοντά. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ.
1: Με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.
0: Αυτά τα χίλια λοιπόν από Νίκο Απέργη εδώ στο My Radio 104,6. Δυναμώστε την ένταση, θα περάσουμε ωραία.

0: μόνο στα όνειρα. Μόνο στα όνειρα. Ελπίζω να μην είστε ακόμα στα όνειρα. Είναι 10 παρά 5 περίπου. Να έχετε ξυπνήσει, να έχετε συντονιστεί στο MyRadio 104,6 και να ακούτε τα δικά σας αγαπημένα, την καλύτερη ελληνική μουσική. Αν το έχετε κάνει αυτό, τώρα θα ακούσετε και την ατζέντα. Διότι είναι η ώρα η Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για ατζέντα και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα που σημαίνει νέες ταινίες στις αίθουσες. Ξεκινάω από την ταινία Hokum. Ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας όμως

αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Ωστόσο, ισχύει κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια κομική ταινία με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson. Και συνεχίζω με τον σκηνοθέτη Simon McCoy, το οποίος επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021 με την ταινία Mortal Kombat 2. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε τώρα τα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και διαβάζω εδώ ότι ο Sting, Sting ο τραγουδιστής, λέει ότι δεν θα αφήσει, λέει, τίποτα από την περιουσία του στα παιδιά του. Να βγούνε, λέει, να δουλέψουνε. Έχει 3 γιους και 3 κόρες.
1: Okay.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ το ακούω το ότι δεν θέλεις, ας πούμε, τα παιδιά σου να γίνουν τίποτα χαραμοφάιδες που θα έχουν τα πολλά λεφτά τα δικά σου και απλά δεν θα κάνουν τίποτα στη ζωή τους και θα ξύνονται. Μ' αρέσει αυτό σαν νοοτροπία. Απ' την άλλη, δεν μας λέει ο Sting τι θα τα κάνει τα λεφτά, θα τα πάρει πακέτο. Θέλω να πω, τι θα τα κάνει.
1: Λένε,
0: πρέπει να έχει μεγάλη περιουσία.
1: Έχει κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μαζί με την βιβλιοθήκη, τη μουσική βιβλιοθήκη του, τα πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να φτάνουν τα 550.
0: Τι θα τα κάνει αυτά.
1: Έλα ντε.
0: Εγώ καταλαβαίνω να δώσεις ένα μεγάλο, και γιατί

0: μεγάλο κομμάτι σε φιλανθρωπίες, σε ιδρύματα.
1: Έχει,
0: σε...
1: έχει δώσει ήδη.
0: Να δω, να αφήσει.
1: Α, δίνει γενικά.
0: Ωραία, μπράβο του. Αλλά έχει και έξι παιδιά. Εντάξει, να μην γίνουν χαραμοφάιδες και τεμπέλιδες, αλλά. Γιατί θα τα αφήσει τα παιδιά σου, πού θα τα αφήσει.
1: Πάντως αυτό, επειδή το συζητούσαμε και πριν, έχει γίνει πολύ μόδα στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Συνήθως τους λένε ότι για να προστατεύσω αυτά που έκανα.
0: Ναι.
1: Και να μην φαγωθούν, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Κάνουν μια συμφωνία του τύπου ότι όταν φτάσει το εισόδημά σας τάδε, θα ξεκλειδωθεί η περιουσία μου.
0: Ρε, σε αυτό όμως είναι λίγο πιεστικό.
1: Καλά, ναι, φαντάζομαι όμως δεν τους πει να βγάζετε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Και καλά το λέει ότι όλα κυλάνε, ξέρω εγώ, σωστά.
0: Μπορείς να βάλεις ένα διαχειριστή της περιουσίας σου που θα του δώσεις, θα του έχεις δώσει την εξουσιοδότηση του να διαχειρίζεται με τον τρόπο που πιστεύει ή με τον τρόπο που θα τον έχεις καθοδηγήσει εσύ να διαχειρίζεται τα χρήματά σου. Δηλαδή να δίνει, ξέρω εγώ, στα παιδιά μέσα στον χρόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, αν χρειάζονται με έναν τρόπο. Αλλά γίνεται να λες δεν θα αφήσω και τίποτα στα παιδιά μου. Για πού θα τα αφήσεις, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Τόσα λεφτά. Έξι παιδιά. Δεν είναι και λίγα παιδιά.
1: Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι όλα τα παιδιά μου πολύ σπάνια μου ζητάνε κάτι. Από
0: κοίταξε, αυτό αρχικά δείχνει το μενταλιτέ ενός ανθρώπου. Δεν ξέρω όλη την ιστορία του Sting και πώς ξεκίνησε, αλλά σίγουρα δείχνει το μενταλιτέ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος. Δηλαδή και αυτός έχει ξεκινήσει από το μηδέν. Mm-hmm. Και έχει βγάλει τα λεφτά του μόνος του. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός είχε λεφτά από τον πατέρα του και τα έβγαλε και πήγε και έκανε μια δουλειά. Κατάλαβες. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που έχουν βγάλει χρήματα από το τίποτα και τα έχουν εκτιμήσει και τα έχουν δουλέψει και ξέρουν πώς βγαίνουν τα χρήματα. Συνήθως θα ήθελαν και για τα παιδιά τους αυτό. Δεν είναι άνθρωποι που θα πούνε στα παιδιά τους άλλε πάρτε και ξυθείτε.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Πάντως λέει ότι εδώ πέρα δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, γιατί το άρθρο αναφέρει ότι αυτός και η γυναίκα του έχουν με τα άτομα που συνεργάζονται πολύ στενά με 100 άτομα οι οποίοι πληρώνονται αδρά.
0: Όχι, όχι, δεν νιώθω ότι είναι θέμα τσιγκουνιάς.
1: Δεν είναι θέμα τσιγκουνιά, απλά
0: νιώθω
1: είναι θέμα...
0: ότι είναι θέμα εκπαίδευση των παιδιών.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μην
1: ναι.
0: Γίνουν. Εντάξει, ναι. Κάπου στη μέση είναι το αυτό, κατά τη γνώμη μου.
1: Επίσης, εντάξει, τώρα μπορεί να τα λέει τώρα ο άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα να μην γίνει έτσι.
0: Καλά, για να δούμε, γιατί για να το λέει, μάλλον έτσι θα γίνει. Ή μπορεί να το λέει για να ενεργοποιήσει, να κινητοποιήσει τα παιδιά. Δεν ξέρεις.
1: Ψαχτείτε, ψαχτείτε.
0: Ψαχτείτε. Βρε, ας είχαμε εμείς 300, αν είχα εγώ 300 εκατομμύρια.
1: Πόσα θα μου δίνες.
0: Θα σου δίνα, Γιώργο μου.
1: Πόσα,
0: αλήθεια θα
1: πόσα.
0: Σου δίνα. Εγώ
1: πόσα.
0: Δεν σκέφτομαι κάθε φορά αν κερδίσω τίποτα τέτοια
1: όχι,
0: εκατομμύρια που θα δώσω.
1: Πόσα.
0: Θα σου δε, πόσα θα θέλεις.
1: Όχι,
0: πόσα
1: δεν
0: θέλεις.
1: Δε, όχι.
0: Έχω 300, αγάπη, πόσα θες. Τέσσερα, θες δύο.
1: Το πρώτο πόσο. Ένα και δύο στα 300. Ντροπή στην Τωρέτα.
0: Ρε λίγα είναι, ρε. Έχω και παιδιά. Βάλε, τι βάζω.
1: Γιώργο Σαμπάνη.
0: Βάλε,
1: δεν με αγαπούσες.

0: Με Peggy Zina μόλις φτάσαμε στο 10:31, στις 10:31 λοιπόν, και διαβάζουμε εδώ ότι ο Ακύλας θα έχει μαζί του στη σκηνή τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου.
1: Ωραίο.
0: Έχει ένα σημείο στο κομμάτι που φαίνεται σαν να παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν θα βγάλει τη λύρα, μα από ό,τι καταλαβαίνουμε, της Έλενας Παπαρίζου. Και ανεβάσανε και ένα βιντεάκι με τα πρώτα κάποια δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Ακύλα, που είναι πίσω το video game και τρέχει ο Ακύλας στο παιχνίδι και τρέχει και μπροστά στη σκηνή ο Ακύλας με τα ίδια ρούχα. Κάπως ωραίο μου φάνηκε, εντυπωσιακό.
1: Αλλά αν θυμηθούμε και την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, ήταν λίγο δύσκολο το στήσιμο, το πώς θα βγει η λύρα, γιατί τα ρούχα είχαν συγκεκριμένες θήκες στα παντζάκια για να μπουν.
0: Συγγνώμη, αυτή τη λύρα εννοεί, με τα κορδόνια που φεύγανε, δεν είχε και μια κανονική λύρα. Είχε μόνο το δοξάρι.
1: Νομίζω δεν θυμάμαι κανονική λύρα εγώ.
0: Δεν είχε ο χορευτής κάτι μια λύρα. Κάποιος κρατούσε μια λύρα. Όχι.
1: Οι χορευτές την κρατούσαν. Επειδή η λύρα ήταν ουσιαστικά για να ήταν μεγάλη. Ήταν υψηλή.
0: Δεν μπορεί να έχει αυτή τη λύρα ο Ακύλας. Πώς θα έχει αυτή τη λύρα.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ένας χορευτής έπαιζε μια λύρα. Όχι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Θα βάλουμε να δούμε το βίντεο κλιπ, να το δούμε πάλι, να θυμηθούμε το My Number One, που κι αν το έχουμε δει το My Number One.
1: Πραγματικά.
0: Τι, ποια λύρα θα κρατάει ο Ακύλας αυτή με τα κορδόνια που βγαίνουν από το ρούχο.
1: Δεν μεγάλη. Έχει λογική.
0: Εκτός αν έχει το δοξάρι μόνο και τύπου κατάλαβες. Προσπαθούμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι γρίφοι που πρέπει να λυθούν και ανυπομονούμε μέχρι τις 12 Μαΐου που είναι ο πρώτος ημιτελικός και εκεί θα δούμε όλη την εμφάνιση. Προς το παρόν θα βάλουμε λίγο να δούμε το βίντεο κλιπ του My Number One, γιατί εγώ θυμάμαι μία λύρα εκεί, είναι πάει κανονικό το όργανο. Πάμε σε break και ερχόμαστε. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, στον πυρετό του Final Four, εντάξει, ο Παναθηναϊκός εχθές κλαφτα χαράλαμπε. Αύριο πάλι. Και βλέπουμε εδώ ότι όλες οι ομάδες έχουν το στόχο τους να βρεθούν στο Final Four, εντάξει, και κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο γι' αυτό. Στη Ζαλγκύρης, λοιπόν, Κάουνας, έτσι, όπου και αυτή είναι στην αρένα. Πόσο είναι τώρα, 2-1.
1: 2-1 με τη Φενέρ, το σκορ.
0: 2-1 με τη Φενέρ.
1: Κερδίζει η Φενέρ.
0: Ωραία. Έχουν βγάλει κάποιους κανόνες. 10 ήταν οι κανόνες αρχικά για το πώς πρέπει να ζουν οι παίκτες όλες αυτές τις μέρες, προκειμένου να είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να φτάσουν στο πολυπόθητο Final Four. Ο ύπνος, το νερό, εντάξει, υδατάνθρακες, αποθεραπεία. Πία, πειθαρχία στη διατροφή, όλα αυτά. Και στο τέλος προσθέθηκε ένας 11ος κανόνας, ο οποίος έλεγε: όχι σεξ. Επιτρέπεται, λέει, μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών.
1: Α.
0: Τι. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι υποτιμητικό για τους παίκτες αρχικά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι πραγματικά οι παίκτες μέσα σε 2 λεπτά προλαβαίνουν να. Και οι ίδιοι, ας πούμε,
1: δουλίτσα,
0: να γίνει δουλίτσα. Αλλά και οι σύντροφοι, δηλαδή, τι είναι οι σύντροφοι, αγαπητοί? Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό.
0: Πάρα πολύ κακό.
1: Κάτι ξέρει το staff.
0: Για πάρα πολλούς λόγους είναι κακό αυτό. Αρχικά είναι υποτιμητικό για τους παίκτες. Είναι υποτιμητικό για τις συντρόφους των παικτών. Μισό λεπτάκι, κυρία μου, τι είμαστε εμείς εδώ πέρα να κάτσουμε 2 λεπτά? Που δεν θα προλάβουμε να καταλάβουμε τι έγινε. Ίσα για να κάνετε εσείς τη δουλίτσα σας. Διότι εμείς σε 2 λεπτά να πω τι δεν θα προλάβουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έστω ότι είναι πολύ υπέρ της ομάδας ο παίχτης, τα πιστεύει αυτά.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει, θα βάλει χρονόμετρο?
0: Σου λέει, ξέρεις τι σου λέει αυτό.
1: Γίνει, δεν γίνει, δηλαδή
0: σου
1: σε 2 λεπτά
0: λέει,
1: τέλος.
0: Δεν θέλω να κουραστείς. Κάντο, δηλαδή, αλλά μισό λεπτάκι. Επίσης, το πρόβλημα δεν είναι και η. Τώρα πώς να το πω έτσι και πρωινά. Το θέμα της πρωτεΐνης, μια είπα πρωινά.
1: Ναι.
0: Να μην χάσουμε τις πρωτεΐνες μας, ας πούμε. Mm-hmm. Τι σημασία έχει αν είναι σε 2 λεπτά ή σε 3 λεπτά ή σε 10 λεπτά? Θα χαθούν πρωτεΐνες, κύριε. Μήπως αυτό δεν θέλει.
1: Στα 2 λεπτά χάνονται λιγότερες.
0: Τι να σου πω, αγάπη μου, στα 2 λεπτά δεν προλαβεί. Τι να πρωτοχάσει, τίποτα δεν χάνει σε 2 λεπτά. 2 λεπτά δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα έχει και μια επιλογή, αν δεν του αρέσουν τα 2 λεπτά.
1: Έχει και επιλογή.
0: Ναι, ναι. Ή 2 λεπτά ή 1 λεπτό επί 5 επαναλήψεις. Αυτό είναι σετ για κοιλιακούς, αγάπη. Δεν είναι να κάνουμε σεξ. Αυτό είναι κάνε 5 σεξ των 5 επαναλήψεων. Μα τι κουλά είναι αυτά. Δεν μ' αρέσει η Αρκάουνα, πώς λέγεται αυτή.
1: Η Ζαλγκύρης.
0: Η Ζαλγκύρης, και βλέπω ότι Φενέρ. Βλέπω ότι Φενέρ με αυτά που ακούω. Θα δούμε. Λοιπόν, τελειώνω κύριε.
1: Πάντως το staff τους έδωσε χήμα. Δηλαδή τώρα 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά το έχετε, δεν το λες.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν το λες.
1: Δεν το λες.
0: Εκτός αν έχει μπει αυτός ο 11ος τύπου χιούμορ. Δηλαδή κάποιος από κάτω πήγε και έγραψε τύπου πλακίτσα. Έλα, ναι, και όχι αυτό. Κατάλαβες.
1: Ναι, ότι τύπου
0: δεν είναι της ομάδας.
1: Προλαβαίνετε σε 2 λεπτά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, είναι τύπου αποδυτηριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες αποδυτηριακή. Θα μπορούσε. Προχωράμε εμείς εδώ σε.
1: Θοδωρή Φέρη. Φταίω κι εγώ.
0: Φταίω εγώ με αυτά που ακούω και διαβάζω.

My Radio 104,6.

94,6 My Radio.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. Λοιπόν, στο φέρνω και φεύγω.
2: Πού πας?
1: Πάω για άλλες πολιτείες και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 ξανάρχομαι. Όμως, πριν φύγω, έχουμε την κλήρωση τη σημερινή για Elixir Makeup, που σημαίνει ότι στέλνετε μήνυμα στο Viber Elixir και ονοματεπώνυμο, γιατί μπορεί σήμερα να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσει την δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καταπληκτικά αυτά προϊόντα μακιγιάς από Elixir Makeup. Θα μπείτε λοιπόν στο e-shop, θα πάτε σε ένα από τα καταστήματα που βρίσκεται μέσα προϊόντα Elixir, θα παραγγείλετε ό,τι θέλετε και θα έχετε σύν 100 ευρώ, γιατί τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, πολύ καλής ποιότητας και πολύ καλής τιμής. Viber 698-104-104 και 6. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στην Στέλλα, τη 13χρονη Στέλλα που έχει σήμερα γενέθλια. Κλείνει τα 13, η μαμά της μάλλον μας έστειλε μήνυμα για να της πούμε χρόνια πολλά. Ελπίζω να ακούτε ακόμα. Χρόνια πολλά λοιπόν, παιδάκι μας καλό. Και Κατερίνα Μπούκα. Κατερίνα Μπούκα, κυρίες και κύριοι, για ειδήσεις. Και αυτή, τι να πω, η καρπούζο κοραλή.
3: Ναι.
1: Η καρπούζο κοραλή οπτασία.
3: Έλα, έλα, έλα.
1: Η Όλγα η Τσαουσέρη. Με τα σκουλαρικά.

0: μας. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω. Λοιπόν, εγώ τα ξαναλέω έτσι πάρα πολύ ωραία αύριο. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Πεμπτούλα, αύριο Παρασκευή. Όλα είναι καλύτερα. Όλα είναι καλύτερα.
1: Και σήμερα προ-Παρασκευή.
0: Α, προ-Παρασκευή και χθες ήταν η προ-προ-Παρασκευή και γενικότερα όλα είναι προ-προ-προ-προ-Παρασκευές. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, που είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιθέσεις εναντίον ατόμων και στόχων, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Μία από τις υποθέσεις που εμπλέκονται οι τρεις ληφθέντες είναι η δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Έως την 5η 21 Μαΐου, Σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Δημοσιεύτηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους.
3: Ο καιρός σήμερα.
4: Με κάποιες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day!
5: Σωστά!
6: Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Πέμπτη, πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι. 7 Μαΐου είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμένα. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θέλω τα μηνύματά σας. 6-9-8-104-104-6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι φωτογραφίες σας. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και σήμερα. Το κρατάμε. Θα ξεκινήσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω να γίνουμε έτσι μια πολύ μεγάλη παρέα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το MyRadio 104,6 που θέλω να μπείτε, να δείτε το βιντεάκι που ανεβάσαμε με το top 5 της εβδομάδας και να γράψετε από κάτω ή να στείλετε μήνυμα σε μένα, παπάκι Όλγα Τσαουσέλου, ποιο τραγούδι θα θέλετε να δείτε στο επόμενο top. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο? Γιατί σας ακούμε, σας διαβάζουμε και θέλουμε να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται με φόρα, με λίγα λόγια, και να σας πω και κάτι, καλά να περάσουμε.

0: αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα ο Πέμπτης, προ-Παρασκευή, παιδιά μου. Είναι προ-Παρασκευή, έχουμε μεγάλη χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εκεί έξω. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα το κρατάμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο είναι αυτό, παρόλο που, όπως σας έλεγα, θα έρθουν οι λασποβροχές. Θα έρθει αυτή η σκόνη από την Αφρική που καθόλου δεν θέλουμε. Ωστόσο, μένουμε στη σημερινή μέρα που είναι πάρα πολύ όμορφη. 7 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά θέλω να πω στην κουμπαρούλα μου, την κολλητή μου, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Να σε χαιρόμαστε, εμείς που σου αγαπάμε, να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. 698 104 104 6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, ό,τι θέλετε εσείς, στέλνετε εδώ σε μένα φωτογραφιούλα και πάρα πολύ ωραία θα τα περάσουμε. Δεν θα πάω κι εγώ στην κουμπάρα μου την Ιωάννα που έχει τα γενεθλιάκια της. Θα πάω. Έχουμε μεγάλη χαρά, έχουμε διάθεση, γι' αυτό μείνετε κοντά μου, μην φύγετε, γιατί σας έχω και σήμερα τα καλύτερα.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Η Παρή προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του Champions League μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Bayern. Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, ο μεγάλος τελικός με αντίπαλο την Arsenal. Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Οι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four την Παρασκευή. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας και μείωσε τη σειρά σε 2-1, ενώ Ρεάλ και Κάποελ κοντράρονται σήμερα στις 9 στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Σήμερα στις 10 και η Ρεβάν σε Europa με τους αγώνες Aston Villa Nottingham, Freiburg Braga, αλλά και Conference με τους Crystal Palace Shakhtar και Strasbourg Rayo.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα 5η 7 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας και τι ωραία πράγματα που διαβάζω και μου λέτε. Ωστόσο, εγώ θέλω να εστιάσω σε ένα κυριούλι εκεί στην Ηλία που είχε πάει σε ένα πανηγύριο. Ο άνθρωπος να διασκεδάσει, άκουγε το Βελισάρι, περνούσε πάρα πολύ ωραία και ξάπλωσε τελείως κάτω στην πίστα. Αυτή είναι η κατάσταση που, στην οποία έρχεσαι όταν περνάς πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούσε να σηκωθεί ο άνθρωπος, είχε πέσει τελείως κάτω. Και μπράβο του και όπα του, γιατί όταν εσύ περνάς καλά πρέπει κάπως να το δείχνεις και προς τα έξω. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω να στέλνετε και τις παραγγελίες σας. Είναι και Πέμπτη σήμερα, έχουμε Throwback Thursday, που σημαίνει ότι αν εσείς έχετε ξυπνήσει και θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από τα παλιά, περιμένω το μήνυμά σας και την παραγγελιά σας, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, εγώ δεν χαλάω κανένα χατήρι. Θέμης Αδαμαντίδης μαζί με τις Μέλισσες, στην καρδιά θέλω να δυναμώσετε την ένταση, γιατί είναι και αυτό από τα πολύ αγαπημένα μας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, τελικά δεν αξίζεις. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio και έχω διαβάσει εδώ μηνύματα από σχέσεις που λέτε ότι δεν άξιζε, αλλά τώρα προχώρησα και είμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ θα εστιάσω σε αυτό, ότι ό,τι είναι να μην κρατήσει, θα το καταλάβεις αργότερα ότι έγινε για καλό. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να στεναχωριέσαι και να νιώθεις ότι θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις, ειδικά αν είσαι αυτός που δεν ήταν η επιλογή του χωρισμός. Ωστόσο, ο χρόνος θα σου αποδείξει ότι δεν ήταν για σένα. Και θέλω να το βάλεις πολύ πολύ καλά στο μυαλό σου, ακόμα και αν τώρα είσαι στην κατάσταση της στεναχώριας. Θα περάσει, τίποτα δεν κρατάει για πάντα και θα είσαι στην καλύτερη φάση της ζωής σου μετά. Θα σε ταξιδέψω, θα σε πάω μέχρι την Ταϊλάνδη, όπως σου κάνω κάθε φορά με τα ταξίδια εδώ, εντός εκτός και έπειτα αυτά. Εκεί λοιπόν μια κηδεία έγινε viral, διότι ο 58χρονος που έφυγε από τη ζωή είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτριες. Ήταν η τελευταία του επιθυμία. Έτσι λοιπόν οι συγγενείς δεν του χάλασαν χατήρι. Η τελετή, όπως καταλαβαίνετε, είχε μουσική, είχε χορεύτριες, όχι τις απλές χορεύτριες, τις χορεύτριες τις έξαλες που χορεύουν έτσι και αισθησιακά. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος, γλεντζές, μπράβο του, και χόρευαν γύρω από το φέρετρο, δηλαδή του αφιέρωσαν το χορό αυτό και δημιούργησαν, όπως καταλαβαίνετε, μια εικόνα που διέφερε αισθητά από τις παραδοσιακές κηδείες. Ωστόσο, να πούμε σε αυτό το σημείο και ένα μπράβο στην οικογένεια που δεν χάλασε χατήρι, παρόλο που ήταν έτσι και κάπως διαφορετικό. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία, φύγαμε για δελτίο και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, μη φύγει κανείς.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Προσπαθώ.

0: 9 στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, που είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιθέσεις εναντίον ατόμων και στόχων, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Μία από τις υποθέσεις που εμπλέκονται οι τρεις συλληφθέντες είναι η δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Έως την 5η 21 Μαΐου, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς. Δημοσιεύτηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
8: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
7: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Μπαίνω με φόρα στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Πάντα με την επιστήμη δίπλα μου. Έρευνα φωτιά λοιπόν, και πάμε να δούμε 6 πράγματα που οι άνδρες συχνά δεν κατανοούν για τις γυναίκες. Λένε ότι είμαστε μυστήρια όντα. Αλλά εμείς καθόλου δεν κρυβόμαστε. Ίσα-ίσα περνάμε τα μηνύματά μας με διαφορετικό τρόπο. Νούμερο 1, λέει, η σιωπή δεν είναι ουδέτερη, είναι ύποπτη. Όταν λέει ο άνδρας σωπαίνει, μπορεί απλώς να σκέφτεται ή να ρυθμίζει τον εαυτό του. Για πολλές γυναίκες όμως, η ανεξήγητη σιωπή μοιάζει σαν αποσύνδεση. Ένα απλό είμαι εδώ, απλώς σκέφτομαι, κρατά λέει τη σύνδεση ζωντανή όσο εσύ συγκεντρώνεσαι. Νούμερο 2, δεν πηγαίνει από το Α στο Β.

αλλά από το α στα πάντα. Ο άνδρας λέει ότι είναι να κινείται γραμμικά, ενώ η γυναίκα συνειρμικά. Πρέπει λοιπόν εσύ να κάθεσαι, να την ακούς πολύ προσεκτικά, γιατί θα ελιχθεί με τέτοιο τρόπο που μέσα σε 60 δευτερόλεπτα μπορεί να σου παρουσιάσουμε πραγματικά ό,τι μας προβληματίζει, θα πω. Δεν ξέρω, φίλες μου εκεί έξω συμφωνείτε, για στείλτε το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-104-6 και πολύ γρήγορα προχωράω. Τα συναισθήματα, λέει, δεν είναι συνοδευτικό, είναι το κύριο πιάτο. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει οι άντρες να το καταλαβαίνουν. Ο συγχρονισμός δεν είναι πάντα βολικός, αλλά η σύνδεση είναι σημαντική. Σπάνια μιλά μόνο για ένα πράγμα, αλήθεια είναι αυτό, το ξέρουμε, μιλάμε για πολλά ταυτόχρονα. Χρειάζεται, λέει, κατανόηση για να νιώθει ολοκληρωμένη. Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε αυτή την έρευνα φωτιά, γιατί τονίζει και η επιστήμη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνείς με τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να έχεις στη ζωή σου. Καλά τα λέει η επιστήμη και σήμερα, τι λέτε. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα, είπες, δυναμώστε την ένταση, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας, 5η σήμερα, 7 Μαΐου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, όλοι εσείς κοντά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μία μέρα που μου κάνετε φανταστική παρέα και εγώ θέλω να σας δώσω ένα εκπληκτικό δώρο από τους φίλους μας εκεί στα οπτικά Γιακουμέλος. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα κάνετε τον καλύτερο οπτομετρικό έλεγχο εκεί, θα διαλέξετε φυσικά τα γυαλιά Οράσιος που σας αρέσουν, θα σας κάνουν δώρο άλλο ένα ζευγάρι και θα παραλάβετε πάρα πολύ γρήγορα. Και στα γυαλιά Ηλίου όμως πληρώνετε ένα και παίρνετε άλλο ένα δώρο. www.giacumelos.gr. Θέλω να μπεις αμέσως για να βρεις το δικό σου αγαπημένο ή να καλέσεις το 210-315-10 για να κλείσεις το ραντεβού σου. Εννοείται ότι πας και κάνεις μια βόλτα από κοντά να τα δεις όλα, να τα δοκιμάσεις στα καταστήματα σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, διότι το βλέμμα σας αξίζει το καλύτερο, σας το λέω συνεχώς. Τώρα όμως για το σημερινό δώρο, για να δω ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής, θέλω το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Γιακουμέλος και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε και οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως με πάρα πολύ αγάπη.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.

Εδώ είμαι στη θέση με 104,6 My Radio. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, προ-Παρασκευή. Μεγάλη χαρά. Ωραία μηνύματα διαβάζω εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου και ξέρετε, εμείς τα λέμε όλα. Έχετε ακούσει ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone όμως είναι εδώ, είναι δίπλα μας, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις. Όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής και εσείς θέλω να μπείτε στο www.vodafone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, δυναμώστε την ένταση, είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio και αυτό το πρωινό με σήμερα της 5ης, 7 του Μάη.

Με αυτά και με αυτά, λουλούδια μου αγαπημένα, έφτασε η στιγμή εγώ να σας αποχαιρετήσω. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λέιου. Μέχρι αύριο στις 11 που θα τα ξαναπούμε, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα που σημαίνει νέες ταινίες στις αίθουσες. Ξεκινάω από την ταινία Χόκουμ. Ένας συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας όμως ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ντέμιαν Μακάρθι. Συνεχίζω με το concert film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Πρόκειται για μια ταινία σκηνοθετημένη από τον James Cameron και την ίδια την Billie Eilish, στην οποία παρακολουθούμε σε 3D τη διάσημη τραγουδίστρια σε ζωντανές

0: κάνετε και ό,τι και να δείτε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
9: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, Είναι Πέμπτη 7 Μαΐου, μια ωραία ημέρα για να κάνουμε και σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός καλός είναι, πολύ ωραίος είναι. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς. Βέβαια τα πράγματα είναι λίγο περίεργα λόγω της σκόνης από την Αφρική. Είναι η ατμόσφαιρα πολύ σκονισμένη, θα λέγαμε. Αλλά υπομονή, το Σαββατοκύριακο θα περάσει και αυτό. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά για 3 ολόκληρες ώρες. Και σήμερα είναι και Throwback Thursday, που σημαίνει ότι ακούμε και πολλές παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για ζητήστε τις κιόλας μέσω Viber, γιατί κάνετε και πολύ ωραίες επιλογές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 για τα μηνύματά σας λοιπόν στο Viber. Δεν βλέπω κάποια γνωστή γιορτή στο εορτολόγιο. Θα πω όμως χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Έρχονται σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, το αγαπάμε πολύ. Για να ξεκινήσουμε.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω η μέρα σας να ξεκίνησε τέλεια. Αν όχι όμως, μην μαγχώνεστε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ και θα τα φτιάξουμε όλα. Να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν ήδη τα μηνύματά τους στο Viber. Καταγράφω εγώ και τις παραγγελιές σας. Throwback Thursday σήμερα. Οπότε λοιπόν έχουμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Και μέχρι τις 4 έχουμε αρκετή ώρα γιατί είναι και πολλές οι επιλογές σας και μου αρέσουν πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Λοιπόν, ήταν να μην πάρουμε φόρα με τις ταινίες του Hollywood που γυρίζονται στην Ελλάδα. Τώρα δεν μας σταματάει τίποτα. Αρέσουμε, παιδί μου, τελείως. Αρέσουμε πάρα πολύ, ειδικά τα νησιά μας. Το φθινόπωρο, λέει, θα ξεκινήσουν στην Αντίπαρο γυρίσματα για μια σκοτεινή κομμωδία με τίτλο Oh How Fun και θα έρθουν, λέει, πολλοί πρωταγωνιστές του Hollywood. Δεν έχουμε μάθει ακριβώς ποιοι, αλλά είναι, λέει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει μέρος σε ταινίες όπως είναι το Emilia Perez, όπως είναι το Peaky Blinders, όπως είναι το Game of Thrones. Γενικότερα θα γίνει χαμούλη στην Αντίπαρο. Αν μάθουμε περισσότερα θα σας πούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάντα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Και ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει φυσικά να είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου, φυσικά στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, στο Tag Vodo. Όλοι θα είναι εκεί, όλοι θα είμαστε εκεί για να απολαύσουμε αυτά τα πολύ ωραία music arts σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Οπότε κλείστε τα εισιτήρια τώρα στο mad.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Και αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν τις 2 δηλαδή. Για ταινίες λέγαμε λίγο πριν, για ταινίες θα πούμε και τώρα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και έχουμε νέες αφήξεις στους κινηματογράφους. Δύο μας έχουν τραβήξει την προσοχή και νομίζω ότι αξίζουν κιόλας. Η μία είναι η Μαλλιαρή Detective για όλη την οικογένεια, The Ship Detectives, κωμωδία μυστηρίου με τον αγαπημένο Hugh Jackman και την Emma Thompson. Να σας πω και λίγο για την υπόθεση, γιατί νομίζω ότι και οι μικροί και οι μεγάλοι θα το ευχαριστηθούν. Ο George Lee είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι αυτά δεν καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδης περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο ακρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν detective. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Νομίζω ότι μπορείτε να περάσετε ένα 2 ώρο πολύ πολύ ευχάριστα. Τώρα για τα μεγαλύτερα παιδιά έχουμε και ταινία τρόμου, Ιρλανδικής παραγωγής παρακαλώ. Αν σας αρέσουν τα θρίλερ, γιατί όχι, έχει πάρει και αυτό πολύ πολύ καλές κριτικές. Είναι λέει το Hokum. Είναι λέει πολύ για αυτούς που δεν φοβούνται καθόλου. Για να σας δω. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο, ενώ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο, ενώ καθένας θα έχει δικαίωμα λόγου για 5 λεπτά. Έως την 5η 21 Μαΐου, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους. Με λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Την Κυριακή με το Βήμα μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

έξω στους δρόμους της πόλης. Προς το παρόν, να δώσω το Viber για ακόμα μία φορά, γιατί έχουμε Throwback Thursday, που αυτό σημαίνει ότι ακόμα και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για διαλέξτε μερικές, το 698-104-104-6. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους τώρα. Καλά είναι τα πράγματα. Γενικότερα τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα με την κίνηση. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχετε άλλη άποψη. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουμε λίγα θεματάκια στην κάθοδο του Κηφισού. Στην Κηφισία, στην κάθοδο επίσης από Μαρούση μέχρι Θαλάντρη. Και λίγα πράγματα στο ύψος του Ψυχικού και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, γιατί έρχονται σε λίγο Ελένη Φουρέιρα, Πέγκι Ζήνα, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Δεν είναι τώρα πια εδώ, φωνά φωνάσω, τρέμω τα κρίσω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

και μοναδική Άννα Βύση και είσαι εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 2:30 λέει το ρολόι μας. Αν γενικότερα αυτή την εβδομάδα αισθάνεστε λίγο περίεργα, να σας πω ότι έχουμε πολλές έντονες αστρολογικές αναταράξεις. Εντάξει, όταν το διάβασα αυτό τρελάθηκα, μάλιστα πάρα πολύ αυτό το αστρολογικές αναταράξεις. Πλανήτες έρχονται, πλανήτες φεύγουν. Έχουμε γενικότερα εξελίξεις. Έχουμε και έναν ανάδρομο Πλούτωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πλούτωνας είναι ανάδρομος και γενικότερα μέχρι το τέλος εβδομάδας. Τρία ζώδια θα δουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους. Λοιπόν, και επειδή στη Βράση κολλάει το σίδερο, να σας πω ότι Ταύροι, εσείς είσαστε το πρώτο ζώδιο, θα έχετε πολλές αλλαγές μέχρι το τέλος εβδομάδας, ειδικά στα επαγγελματικά. Μία πρόταση λέει, ήταν αυτό, μία νέα συνεργασία, αύξηση. Μωρέ, μπράβο, αύξηση, πολύ ωραία. Καλείστε, λέει, να βρείτε από την ζώνη ασφαλείας και να τολμήσετε κάτι διαφορετικό. Για δείτε το λίγο, γιατί οι δρόμοι λίγο μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστοί, ξαφνικά ανοίγουν. Επίσης, οι καρκίνοι θα δείτε πολύ σημαντικά. Η αλλαγή στον αισθηματικό τομέα. Έρχεται, λέει, μια ερωτική εξομολόγηση. Τι ωραίο. Αυτή η περίοδος, λέει, γενικότερα σας καλεί να αφήσετε πίσω τα μοτίβα προσκόλλησης και να δώσετε χώρο σε πιο αυθεντικές συνδέσεις. Το πιάσατε το νόημα, έτσι. Και τα λιοντάρια, το τρίτο ζώδιο που θα δει πολλές αλλαγές μέχρι το τέλος εβδομάδας. Το σύμπαν, λέει, μοιάζει να σας πρόχνει προς ένα νέο κεφάλαιο, ζητώντας να αφήσετε πίσω παλιές ανασφάλειες και να διεκδικήσετε όλα αυτά που σας αξίζουν. Είναι, λέει, μια πολύ ευνοϊκή περίοδος. Για δείτε το αυτό. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να περιμένουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται τώρα η Δέσποινα Βανδύ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio.
0: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Πάνος και Άμος Αντενία παλιά εδώ στον My Radio 104,6 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σαν ταινία παλιά έχουμε πιάσει και εμείς εδώ την κουβέντα με τους ακροατές στο Viber για τις ταινίες. Η Κατερίνα μου λέει πήγα και είδα το Διάβολος Φοράει Πράντα το 2 και θέλω να πω ότι, όχι δεν κάνω spoiler εννοείται, μου λέει η Κατερίνα ότι το πρώτο λέει ήταν πολύ καλύτερο από το δεύτερο. Δεν έχω άποψη γιατί δεν το έχω δει, θα πάω το Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας πω. Πάντως έχει κόψει τρελά εισιτήρια και αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, μη φύγετε. Επιστρέφω σε λίγο με τα καλύτερα.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στον Ασπρόπυργο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Θριάσιο ενώ φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο, ενώ καθένας θα έχει δικαίωμα λόγου για 5 λεπτά. Έως την 5η 21 Μαΐου, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Δημοσιεύτηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Με λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πώς είστε, πώς πάντα κέφια. Εντάξει, υπομονή παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο και θα είναι και σούπερ καλοκαιρινό. Οπότε ξεκινήστε να κάνετε ωραία σχέδια. Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ. Η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber φυσικά, στο 698-104-104-6. Throwback Thursday, θυμίζω εγώ ότι σήμερα ακούμε περισσότερες παλιότερες επιτυχίες και έρχεται φοβερή τετράδα. Γιάννης Πλούταχος, Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Βέρτης και Αντώνης Ρέμος τώρα.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη.
2: Σκότωσε με για να μη σ' αγαπάω. Μακριά σου δεν αξίζει να ζω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Μια χαρά τα λέει η Ιουλία. Καλημάνη με εξόδεψες. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να μεταφερθούμε και λίγο στη Βιέννη να δούμε τι γίνεται με το Eurovision. Γιατί επικρατεί ενθουσιασμός μετά και τη δεύτερη χθεσινή πρόβα που έκανε ο Ακύλας. Και δεν ξέρω αν έχετε δει και το βιντεάκι αυτό το 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα εχθές. Που δείχνει πάνω κάτω έτσι πώς θα είναι η εμφάνισή μας. Το είδα στο TikTok εγώ πριν από λίγο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ σύγχρονο με χρώματα. Eurovisionικό 100% με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Εντάξει, μετράμε και αντίστροφα γιατί την Τρίτη που μας έρχεται θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανιζόμαστε Τέταρτη. Έχουμε πολλή αγωνία και θέλουμε πραγματικά να το φέρουμε. Αλλά Κυριακή κοντή γιορτή την επόμενη εβδομάδα θα μας λυθούν όλες οι απορίες. Πάμε να κάνουμε πολύ πολύ μικρό διάλειμμα. Έρχομαι.
1: 104,6 My Radio. Σου.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hello. Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
15: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και εννοείται ότι περιμένουμε πώς και πώς και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Οι μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live ads στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου θα είμαστε όλοι φυσικά στο Taek Bondo. Κλείστε θέση τώρα στο mad.gr και για τα εισιτήριά σας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Έχετε δίκιο, δεν έχουμε ακούσει κάτι παλιότερο από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι απαράδεκτη. Θα έρθει σε λίγο, προς το παρόν, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στα Βέντο και Αναστασία, σε μια πολύ ωραία συνεργασία για σένα που λατρεύω. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με τα καλύτερα για το επόμενο 2 ώρο, και στις 6 ώρα ακριβώς. Μπουκάρει στο στούντιο και η Κατερίνα Ζαρίφη. Το είδα το κορίτσι μας λίγο πριν στα καλύτερά του κεφάτι. Οπότε λοιπόν να είσαστε εδώ για να κάνουν μαζί και να συνεχίσουν το πανηγύρι της Πέμπτης. Εμείς τα λέμε αύριο, επιτέλους έρχεται η Παρασκευή, 1 το μεσημεράκι. Πολλά φιλάκια, καλό υπόλοιπο, bye. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, 5η 7 του Μάη. Εδώ παρέα με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα, αλλά και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, γιατί είναι Throwback Thursday κάθε Πέμπτη. Είναι γεμάτη ωραία throwback τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, να περάσουμε τέλεια. Εύχομαι και το είμαι σίγουρος βασικά, γιατί όχι, why not, με ζέστη και καλό καιρό, καλοκαιρινό, 7 του Μάη και 5η, αύριο Παρασκευή, τι ωραία, τι καλά. Πολλές throwback επιτυχίες και πολλά δικά σας μηνύματα στο Viberάκι μας 698-104-1046. Πάντα βέβαια και οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Να, καλή ώρα, λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου, αλλά και throwback, Αντώνης Ρέμος και τη Γαρμπή. Θοδωρής Φέρης, Απόν, αλλά και Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκένουργιος και Νίκος Φέρτης.

0: My Radio 104,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Throwback Thursday στον 104,6 My Radio. Κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες, back to back.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: λαλαλαλαλαλα, έτσι πρέπει να είναι κάθε μέρα, έτσι πρέπει να είναι και η οδήγηση και τα κέφια με ένα λαλαλαλαλαλα συνέχεια στο στόμα και στο μυαλό και στην διάθεση και στην ψυχή και στην καρδούλα. Καλοκαιράκι έχει έρθει, βέβαια έρχεται και σκόνη να ξέρετε, και θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη έχει και τώρα, και εγώ σκέφτομαι μήπως ξεκινήσω και τις βερμουδίτσες σιγά σιγά, γιατί αφού σου λέει τώρα έρχονται ζέστης πολλές και σκόνες και όλα, γιατί να μην κυκλοφορώ σιγά σιγά με το αγαπημένο μου στυλ που είναι κοντομάνικο, ζακετούλα από πάνω, έτσι το βραδάκι λίγο που κρυώνει ο καιρός, και από κάτω τη βερμούδα να μπω εντελώς στο καλοκαιρινό mood από τώρα. Τουλάχιστον αργούν τα μπάνια, οι παραλίες και τα νησάκια. Ας το κάνουμε έτσι καλοκαιρινά. Τι λέτε, συμφωνείτε? Τα λέμε στο Viber 698-104-104-6. Είναι Πέμπτη, έχουμε και Throwback Thursday κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι περισσότερες Throwback επιτυχίες και με ωραία χορευτική, σε καλοκαιρινό mood, έτσι ρυθμικά και με ένταση. Επιστρέφω με Throwback. Άντε να το καρφώσω λίγο το μισό. Μέλισσε Throwback.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Ειδικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Η Παρή προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του Champions League μετά την ισοπαλία με 1-1 κοντρά στην Bayern. Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, ο μεγάλος τελικός με αντίπαλο την Arsenal. Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Οι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four την Παρασκευή. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας και μείωσε τη σειρά σε 2-1, ενώ Ρεάλ και Κάποελ κοντράρονται σήμερα στις 9 στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Σήμερα στις 10 και η Ρεβάν σε Europa με τους αγώνες Aston Villa Nottingham, Freiburg Braga, αλλά και Conference με τους Crystal Palace Shakhtar και Strasbourg Rayo. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

του Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στα κόκκινα και η Ποσειδώνος ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο. Επιστρέφω σε δύο λεπτά με τη δεύτερη μας ώρα, γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη αγαπημένη τραγούδια και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε Throwback Thursday. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hello. Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό!
3: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
2: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 My Radio, και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα είμαστε μέχρι τις 8. Αυτή η ώρα έχει πολύ αγαπημένα τραγουδάκια, αλλά και 6 με 8 τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Θα είναι στον αέρα, θα έρθει εδώ και η Κατερίνα Ζαρίφη πριν φύγει για τη Βιέννη, για τη Eurovision.

0: Η επόμενη εβδομάδα είναι Eurovision Week στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Εγώ εδώ στη θέση μου και η Κατερίνα live από τη Βιέννη σε ένα υπέροχο πανηγύρι την επόμενη εβδομάδα. Έλεγα για την κίνηση ότι τα βλέπω καλύτερα σε σχέση με χθες. Ο ξεροφόντας που μας ακούει με την Αλεπού του και τώρα μπήκε στον Κηφισό μου λέει: δεν ξέρω, δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Τώρα και εγώ ό,τι βλέπω εδώ στα site, η αλήθεια είναι ότι μου λέτε και σε άλλα μηνύματα που ήρθαν τώρα ότι είναι μια δύσκολη μέρα σε πάρα πολλά σημεία και στην Αττική Οδό έχει κίνηση λίγο κολλάει. Υπομονή, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε πολύ καλή παρέα, γιατί πραγματικά τώρα έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες. Αλλά επειδή είναι Πέμπτη και έχουμε throwback Thursday κάθε Πέμπτη όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω και throwback αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό. Throwback, μεγάλη επιτυχία από τον Νίκο Οικονομόπουλο, αλλά πάρα πολύ αγαπημένο. Στέλλα Καλή, throwback. Επίσης και η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι να θυμηθούμε λίγο κάποιες πιο περασμένες επιτυχίες. Φυσικά βέβαια και ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, αλλά και πάρα πολλά τραγούδια για να την παλέψετε λίγο πιο ωραία στην κίνηση. Και έχει και ζέστη, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο για κάποιους. Αντώνης Ρέμος και αυτό από τις επιτυχίες του τώρα. Δευτέρα στον 104,6 My Radio. Μείνετε εδώ, το επόμενο θυμίζει και λίγο καλοκαιράκι σιγά σιγά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, Πέμπτη και με Throwback Thursday και πολλές Throwback επιτυχίες. Εδώ στον 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους, τεράστια καλησπέρα. Καλοκαιράκι πια στην θερμοκρασία, καλοκαιράκι με κινησούλα και τα Mad Video Music Awards 2026 έρχονται από τη ΔΕΗ στο Taekwondo 17 Ιουνίου. Μετά πια εκεί νομίζω έχουμε καταλάβει τον τάλα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξεκινάει με τα Mad Video Music Awards. Όλοι θα είναι εκεί, θα είμαστε εκεί. Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Και επειδή ζεσταίνεστε και επειδή ταλαιπωρήστε με την κίνηση και αφού πιάσαμε την κουβέντα και το καλοκαίρι, επιστρέφω με throwback τραγούδι, γιατί είναι Throwback Thursday εδώ στο My Radio. Throwback πάρα πολύ καλοκαιρινό, θυμίζει καλοκαίρι, δεν πάει περισσότερο, μας βάζει μέσα στο καλοκαίρι.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

Μα πείτε τώρα, δεν είναι ό,τι καλύτερο να τα ακούς και να σκέφτεσαι το καλοκαίρι είναι κοντά οι παραλίες, οι αμμουδιές? Είναι τραγούδι πολύ για αμμουδιά και παραλία. Είναι όμως αυτή η ώρα, τέτοια ώρα στην παραλία. Τώρα το έχω πάει πολύ, βλέπετε, βαθιά σκέψη. Που έχεις κάνει την πρώτη, τη δεύτερη βουτιά, έχεις κοιμηθεί και λίγο, έχεις φάει και κάτι. Και εκεί είναι που λίγο λες να βουτήξω, να μην βουτήξω. Και είναι χρυσαφένια, φαίνεται η αμμουδιά. Και είναι όλα όμορφα, κοιτάς και χάνεται λίγο η σκέψη σου. Είναι και αυτή την ώρα, την απογευματινή στην παραλία. Αχ, αυτά σκέφτομαι. Κοντά είναι όμως, κοντά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι Throwback Thursday. Είμαι πολλές Throwback επιτυχίες εδώ στον 104,6 My Radio. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, θα το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί ανεβαίνει και άλλο και άλλο και άλλο η θερμοκρασία. Φτάνει 33 βαθμούς Κελσίου. Με την σκόνη βέβαια που δεν μας αρέσει καθόλου. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω ένα βρώμικο αυτοκίνητο από προχές, όλα σκόνες πάλι. Κάτι από όλα τα έχει πάνω. Και τώρα μου λένε πάλι μην το πλύνεις που ήμουν έτοιμος, γιατί έχετε σκόνη. Και το λυπάμαι που το βλέπω, αλλά θα μου πεις και με τη σκόνη να το πλύνω. Τζάμπα κόπος τώρα, τζάμπα λεφτά. Θοδωρής Φέρης, είπες, Πέγκι Ζήνα, Νίκος Απέργης εδώ στο 104,6 My Radio.

0: Αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης στον 104,6 My Radio. Μας αρέσει πάρα πολύ, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα από τις 4, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Και τώρα έρχεται το πανηγύρι το καλό. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι μέχρι τις 8, μένω και εγώ στην παρέα. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι εδώ. Πάμε για πανηγυράκι μέχρι τις 8 η πρώτη ώρα. 6 με 7, μια ώρα που δεν έχει καμία, μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά το πανηγύρι είναι στον αέρα.
1: Περισσότερη μουσική,

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Έρχεται μια ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά σου.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
6: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να.
7: Έπιασα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
6: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη. Αυτές
1: είναι αφιερώσεις.
8: Ένας
1: παππούς
8: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
9: Τι κάνετε εκεί?
10: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
11: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
12: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
14: Σαβιλό!
15: Έφτασα στο Αχανάι!
14: Μπήκαμε λάθος! Να με τα φαρμάτωσουνε!
15: Φωνάς, αγόρι μου!
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι. Εμείς! Όμως τώρα με το Χανταϊό! Μήπως να κουρνιάξουμε πιθανά σε κανένα σπίτι να
17: τρώμε. Χθες τον έμαθα, δεν του είχα δώσει σημασία. Έβλεπα κάτι βιντεάκι με ένα κουρασγερόπλιο, αλλά κάπως για κάποιο λόγο δεν μπήκα να τα δω. Ναι. Σήμερα ενημερώθηκα. Τι έχει γίνει τώρα? Είναι ένα κουρασγερόπλιο στην Αργεντινή.
1: Άκου τώρα, δεν είναι από το κουρασγερόπλιο ο ιός. Σε αυτό το κουρασγερόπλιο. Αυτή είναι, λέει, μία κρουαζιέρα. Καλησπέρα από τον 104,6 μέρη. Ναι, επειδή ξέρω ότι. Όχι, συγγνώμη, ναι. Αλλά έχετε πάθει όλη την βουρλίγκα με αυτό το θέμα.
17: Είναι, και εμάς... Στη Γαλλία έφτασε.
1: Και βέβαια,
17: κοντά είναι η Γαλλία.
1: Εδώ είναι, τι είναι, έτσι λέγαμε και για τη Γιουχάν. Καλή άποψη, είχαμε φτάσει από την Κίνα εδώ και την άλλη εβδομάδα είχαμε τις μάσκες.
17: Ναι.
1: Αυτή είναι μία κρουαζιέρα που κάνουν, λέει, άνθρωποι που για πολύ σπάνιες εμπειρίες. Πηγαίνει σε κάτι ξεροτόπια περίεργα. Όχι, δεν ήταν. Μα όχι, μακάρι να έχει ανομαλία. Δεν έχει. Πάνε, ξέρω εγώ, και πηγαίνει σε κάτι μέρη που μπορεί να είναι ανθρωποφάγη, μπορεί να είναι τέτοιο. Δηλαδή ψάχνει.

0: Α, πολύ... πάνε στη ζούγκλα το πλοίο.
1: Ναι.
0: Παπα,
1: και στις ζούγκλες και παντού. Ένα ζευγάρι λοιπόν.
0: Πού είναι?
1: Έχει και στην Ινδία, έχει και στην Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Ανθρωποφάγους ανθρώπους.
1: Ναι, φυλές.
0: Α,
1: νομίζω είναι τρεις ή τέσσερις φυλές ανθρωποφάγους.
0: Κατάλαβα ανθρωποφάγα. Σαν τα παιδικά που είναι τα φυτά που ανοίγει το στόμα.
1: Όχι, πού τέτοια τύχη. Κανονικά άνθρωποι. Ο Λευτέρης δίπλα τι τρώει τον Κώστα. Συγγνώμη κιόλας που το χειμωρίζω.
0: Πληρώνουν να πάνε εκεί.
1: Αυτό λες.
0: Με τον κίνδυνο.
1: Μπαίνουν στην κρουαζιέρα και ένα ζευγάρι λέει στην Αργεντινή επιβιβάστηκε Γερμανών για να πάει αυτή την κρουαζιέρα. Που πριν όμως είχαν πάει λέει σε μια χωματερή στην Αργεντινή. Εκεί είχε το χανταϊό. Τον κολλήσανε.
0: Και από άρχισε, τα τροπτικά ξέρω.
1: Από τα τροπτικά.
0: Ναι.
1: Και άρχισε μέσα στο πλοίο τώρα. Αυτός κολλάει τύπου γεια σας.
0: Ναι.
1: Και ναι, τώρα.
0: Πέθαναν αυτοί.
1: Αυτή είναι το ζευγάρι που πέθανε. Έχει μέχρι στιγμής τρεις νεκρούς ο χανταϊός. Και επίσης τώρα προσπαθούν να ειχνηλατήσουν. Γιατί κάποιοι κατεβήκαν από αυτή την κρουαζιέρα. Πήγαν στα σπίτια τους. Και χτες είπαν ότι ένα βρέθηκε ένα.
0: Ένας που ήταν στην Ελβετία. Ένα με έναν άλλον.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν τους μαντρώνουν λίγο καραντίνα και αυτούς. Τι τους αφήσανε να φύγουν.
1: Γι' αυτό σας λέω και τότε. Λέγαμε, έλα μωρέ, εβδομάδα μόδα, θα προσέξουν. Και ήρθε η κοπέλα εδώ και μα. Θα μου πει δεν θα ερχότανε, θα ερχότανε. Δεν φταίει η κοπέλα τώρα από την εβδομάδα μόδα. Εδώ τώρα όμως, σαν να λίγο το έχουμε πάρει σορολόπ.
0: Ναι, το κουραζιρόπλο τώρα είναι ακόμα αυτή εν πλώ μέσα.
1: Δεν τους δέχονται τώρα. Ακούστε τώρα πλάκα. Έχουν πάει στην Ισπανία και τους λένε να δεθούμε να. Δεθούμε, να έρθουμε εκεί. Δεν θέλουμε, λέει, να έρθετε προς τα εδώ. Δεν φεύγετε όπως είστε.
0: Α, δεν έχουν δέσει κάπου. Πάνε εκεί, βάρκα γυαλό.
1: Τώρα πάνε, είναι στην Ισπανία και ξέρεις τι σκέφτηκα. Εδώ δίπλα είμαστε κι εμείς. Ικανούς μας έχουν να πούνε. Δεν πειράζει, τρίψε πειρά, ελάτε.
0: Και όπου τους δεχτούν δηλαδή
1: Νομίζω ότι στην Ισπανία δεν τους θέλουν ή κάπως δεν έχει γίνει σωστά και σου λέει καθίστερα παιδιά πρώτα να εξεταστούν ένα αυτό. Δεν πλησιάζει κιόλας. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και τώρα είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή να μην μπορείς να...
0: Και αρρωσταίνουν και μεταξύ τους μαύρους.
1: Είναι σε καραντίνα, γλίτωσαν λέει οι περισσότεροι δηλαδή δεν έχουν νοσήσει. Είναι κάποιοι που έχουν νοσήσει πιο ελαφριά. Το ζήτημα είναι αυτοί που έχουν φύγει. Και δεν έχουν και ψάχνουν τώρα να ειχνηλατήσουν 80.000 δηλαδή. Εγώ παιδιά
0: τώρα,
1: δεν ξέρω λίγο με τρομάζει.
0: Μπάλα. Άρα μπήκε στο αεροπλάνο.
1: Το βγάλατε
0: δηλαδή,
1: εσείς.
0: Ένας. Ναι, αυτό. Γιατί, γι' αυτό
1: όχι, λέω
0: μήπως
1: είχατε καμία επιδημία.
0: Ήταν, ναι, μια γιατρό που μας έλεγε ότι θέλει προσοχή ήδη, αυτό. Αλλά
1: τι είπε η γιατρός, ρε εσύ,
0: ότι
1: χάρη.
0: Μέσα από τα τροχτικά λέει κυρίως
1: ναι,
0: αυτό. Κολούσε,
1: μεταδίδεται.
0: Αλλά τελικά λέει αν το έχει άνθρωπος το κολλάει εύκολα σε άνθρωπο από ό,τι φαίνεται.
1: Βαγγελίστρα.
0: Γιατί τώρα στο αεροπλάνο μπήκε μαζί του λέει και κόλλησε. Άρα θα κολλήσανε και άλλο αεροπλάνο. Και αυτό το αεροπλάνο που πήγε.
1: Πού πήγε, θα έχει πάει Eurovision.
0: Θα έχει και έναν Έλληνα μέσα. Γιατί πω που ό,τι συμβαίνει λες είτε κρέας Έλληνας μέσα.
1: Είναι, είσαι ανέκδοτο, είσαι συμβάν. Και ήταν και ένας Έλληνας.
0: Απάσχεση εκεί στη γειτονιά κοντά.
1: Το καράβι έχει Έλληνα μέσα το κουραζιερόπλοιο.
0: Και εσύ εκεί θα βρεθείς με όλη την Ευρώπη. Και τις Αυστραλίες.
1: Εγώ θα ξέρετε γιατί δεν τροπηθώ άμα βάλω μάσκα. Θα πω ότι είναι το look μου έτσι. Με μάσκα.
0: Είναι και δεν είναι και μια Σουηδέζα που φοράει μάσκα.
1: Ναι,
0: σκηνή.
1: Η My System.
0: Ναι, πώς τη λένε αυτή.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει γίνει μακελιό με ένα σχόλιο για το Φωκά. Έχει γίνει μακελιό με αυτά τα 30 δεύτερα είναι, παιδιά. Καλά, περιμένετε λιγάκι.
0: Ναι, μωρέ,
1: βγάλαμε εμείς το πόρισμα τώρα. Είναι καλό, δεν είναι. Φασαρία έχει αυτές
0: και...
1: τις μέρες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι fans και ο κόσμος ναι. Καλό το βρίσκει κυρίως. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι τα σχόλια σε γενικές γραμμές είναι αποθεωτικά για τον Ακυλάκο.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, είδατε αυτή την εικόνα χτες και είπατε «Α, τι φτωχολογία». Δηλαδή, εγώ είπα ότι πιο μοντέρνο έχουμε στείλει μέχρι σήμερα.
0: Παιδιά, υπερθέαμα κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσει αυτό που είναι ζαλιστικό, αυτό που λένε το καθρεφτικό πίσω.
1: Το καθρεφτικό, ναι, έχει βάλει πολλούς ακύλες. Θα μπορούσαν αντί για 5 να είναι 2, ξέρω.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι άρτιο, ότι δεν είναι σε αυτό που θέλανε να κάνουν.
1: Επίσης,
0: άρτιο.
1: Αγαπημένοι μου, είναι για τη γενιά αυτή εδώ τώρα. Τι να κάνουμε. Μπορεί εμάς παλιά να μας άρεσε να βγαίνουμε πάνω σε ένα βράχο. Αλλά εδώ τώρα η γενιά ζητάει τέτοια πράγματα.
0: Σε βράχο βγήκαμε πέρσι.
1: Σωστό. Δεν μας παίρνει για δεύτερο βράχο. Βράχο, βράχο τον καημό.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό, του Χάρης Χρονόπουλος καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού και μετάλλικα μεθαύριο, άκουγα κάπου το πρωί.
0: Τέλος
1: πάντων, ναι, άκουγα κάπου
0: μια
1: το
0: ώρα
1: πρωί.
0: Η συναυλία.
1: Ότι θα είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Έβλεπα το πρωί, θα σας το πω, όταν ξύπνησα, έβαλα ναι. λίγο και έβλεπα στο ζάπινγκ, στην τηλεόραση, τη Μαρία Ηλιάκη που έλεγε.
0: Α, τον ορίζει νωρίς, ναι.
1: Ναι, που έλεγε, που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά, πολύ ωραία.
1: Χαζολογάω υπέροχα. Και βέβαια βάζουν κάτι θέματα. Δεν ξέρω κανέναν.
0: Εγώ λίγο με τα μελίσια κάποιες στιγμές που δείχνουν το μελισσοκόμο, το μελίσσι, πώς πάει η μέλισσα. Εκεί λίγο μόνο.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει η εκπομπή, μ' αρέσει το κόνσεπτ. Βέβαια, σε κάτι διεθνή λένε οι Μανάιρερ, Winner, η κέρδισε.
0: Η Winnie the Pooh.
1: Και δεν. Τη Winnie the Pooh την ξέρω αυτά.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Βάζουν κάτι αγνώστου. Τέλος πάντων, αλλά λέγει ότι αυτή μένει στο κοντά η Ηλιάκη. Κάτι δεν κατάλαβα.
0: Η Ηλιάκη μένει μεσοτυχία.
1: Και έλεγε ότι άκουγε πρόβα.
0: Παιδί μου και μαζί.
1: Ήτανε κάποιοι μετάλλικα έχουν έρθει, λέει, ή κάποιοι που τους κάνουν τις πρόβες έχουν
0: έρθει. Ήρθαν οι soundcheck.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι διάσημες οι νταλίκες των μετάλλικα όπου πάνε. Ήρθαν οι νταλίκες των μετάλλικα. Δηλαδή, πώς έλεγε, ήρθε ο γύφτος στο χωριό μας.
1: Έχουν έρθει οι νταλίκες των μετάλλικα.
0: Είναι τίγκα το ΟΑΚΑ, έχουν έρθει από προχτές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μεταφέρουν 1 εκατομμύριο ευρώ εξοπλισμό.
1: Πω, πω, πω.
0: Αυτό είναι που η μετάλλικα τώρα. Γιατί να τα πούμε ρε παιδιά πώς είναι τα πράγματα. Και όλοι σηκώνουμε ως το αθρίτιδα που θα πάμε στη συναυλία. Και εμένα με πονάει μέσα, τι να λέω ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι παπουδάκια τώρα, παπουδάκια. Για τη ροκ εννοούμε.
1: Ντάξει,
0: είναι πάλιουρες.
1: Οι μεγάλοι stars τώρα, παιδιά, μεγαλώνουν. Και η Μαντόνα πάει 70.
0: Ναι, και είναι πάλιουρες. Δηλαδή έχουν κλέψει το περισσότερο κομμάτι του σόου με τα αυτά που βγάζουν, τα γραφικά, τις φωτιές. Και βέβαια με το πώς παίζουν οι άνθρωποι, γιατί είναι μουσικάρες. Και αυτός έχει διατηρήσει πάρα πολύ καλή τη φωνή του Hetfield.
1: Εγώ από μετάλλικα δεν ξέρω πολλά. Το λέω, ξέρω 2-3 τραγούδια. Ωραία, πες αυτό. Αλλά ο κύριος μετάλλικας που ήρθε σήμερα.
0: Με την Αραβωνιάρα.
1: Αραβωνιάρα. Συγγνώμη, αλλά κοτσονάταρος και ωραίος και νέος. Πόσος είναι αυτό. Πόσος είναι.
0: 70.
1: Πόσο είναι. Δεν φαίνεται.
0: Μένα
1: μου
0: έκανε
1: και λίγο. Μου έκανε και λίγο Tom Hanks ενώ.
0: Ναι, είναι παιδαράς.
1: Ναι, μου έκανε λίγο.
0: Ο Hetfield, λοιπόν.
1: Ναι, ωραίος άντρας.
0: Τον Metallica είναι. Α, όχι, τον μεγάλωσα λίγο. Είναι 62 χρονών. Είναι ένας κούκλος.
1: Ναι, και καλό. Α, και είναι πιο παλιά, πιο ωραίος. Αλλά και τώρα. Ωραίος, ρε παιδιά. Κοτσονάτος, κοτσονάταρος.
0: Κοίτα, καταρχάς είναι δίμετρος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ωραίος.
0: Είναι άνθρωπος που έχει διατηρήσει, είναι γυμνασμένος και αυτά. 3 Αυγούστου γεννημένος.
1: Λιονταράκι.
0: Λιονταράκι, γι' αυτό μεγαλώνει έτσι ωραία.
1: Γι' αυτό και χέτη και μαλλιά πολλά.
0: Δεν είδα αυτή. Καθόλου.
1: Ωραία
0: σωστά.
1: Μαλλιά.
0: Σωστά. Δεν είδα καθόλου. Α, ναι, τη σύζυγο την καινούργια, πώς τη λένε να δεις.
1: Ωραία κι αυτή. Νέα.
0: Ωραία τύπησα. Τη έκανε και πρόταση γάμου μέσα σε λίμνες με λουλούδια και αυτή είναι ρομαντζάδα.
1: Μου του λες παπουδάκια τότε. Αυτή εδώ είναι μια χαρά.
0: Όχι, βαστάνε. Απλά σου λέει οι άνθρωποι, εμείς τώρα είμαστε μετάλλικα. Εν ζωή αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα γκρουπ που υπάρχουν. Δηλαδή είναι είδηση όπου πάνε οι μετάλλικα. Είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα που πάμε σε ένα μαγαζί.
1: 3 ώρες, 5 ώρες.
0: Και λέμε το σύνθημα ρε Σοκράτη, τι λες τώρα που θα παίζει μέχρι τις 5 η ώρα. Δηλαδή το έχουμε λίγο με τους καλλιτέχνες ότι θα είναι μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Ναι, στο εξωτερικό όμως είναι η παιδιά όλα πολύ πιο αυστηρά.
0: Το λέω και να ξέρετε ότι λέει 9.30 ότι ξεκινάει και 9.30 θα ακουστεί η πρώτη νότα.
1: Έτσι είναι, παιδιά, στις συναυλίες που είναι οργανωμένες. Αυτές οι νταλίκες δηλαδή πάνε παντού με το αμάξι.
0: Ο δικός. Ναι, τις περνάνε με καράβια όταν είναι, ξέρεις, να διασκήσουν θάλασσα και αυτά και είναι ο δικός.
1: Άρα κάποιος, παιδιά, κάνει περιοδεία οδηγώντας τις νταλίκες.
0: Ναι, οι οδηγοί αυτοί που έχουν τις νταλίκες τις μεγάλες.
1: Γι' αυτό πάνε και οι περιοδίες κοντά-κοντά πάντα. Δηλαδή μετά από εδώ που θα είναι. Θα είναι, ξέρω εγώ.
0: Μήπως είναι δίπλα,
1: Τουρκία,
0: πάνε Ιταλία.
1: Βουλγαρία, Ιταλία.
0: Κάπου τέτοιο. Ναι. Νομίζω πάνε. Μήπως είναι η Τουρκία η επόμενη. Μπορεί.
1: Στην Τουρκία ακούνε μετάλλικα, δεν γιατί να μην ακούνε.
0: Έχει πολύ ροκ και metal κοινό η Τουρκία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και στις Eurovision του Αθένα.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έχει. Απλά να πω ότι είναι ένα event. Εγώ το καταλαβαίνω και στους ανθρώπους που πήραν, ας πούμε, εισιτήριο και λέει δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια, αλλά είναι όντως ένα γεγονός που λες να το δω, ρε παιδάκι μου, να δω πώς είναι.
1: Ναι,
0: απλά ήταν ανάγκη να πάτε να πάρετε αυτό που θα κουμπάτε τον τραγουδιστή, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δείξει ότι δεν έχουμε και παλμό, κατάλαβες. Γιατί άμα δείξουν μπροστά και δεν ξέρουν λέξη. Θα παρεξηγηθούν αυτός που είναι και παρεξηγιάρης αυτός.
1: Ωραίος αυτός ο κύριος που λέμε.
0: Νεύρα πολλά.
1: Α, ναι. Πολύ γλυκούλης ήταν στο Ελβενιζέλος.
0: Βάλε στο Συγγνώμη να πω την πλατφόρμα. Καλέ, ναι, δεν πειράζει. Non-sponsor από μένα περιμένει το Netflix. Σαν να λέμε, όπου ακούσαμε την Καταρίνα που πήγαινε όλοι να κάνει τη συνδρομή. Να δει το ντοκιμαντέρ.
1: Γι' αυτό είναι για τους Μετάλλικα.
0: Για τους Μετάλλικα την εποχή που γράφανε το, αν δεν κάνω λάθος, το Master of Puppets, όχι, μπορεί και αργότερα, που είχαν πλακωθεί μεταξύ τους. Είχαν γίνει μπίλες και τα δείχνει όλα.
1: Αυτή όμως η Μετάλλικα ήταν μόνο Μετάλλικα. Τι εννοώ, δεν πηγαίνανε Met Gala, Oscar, καλεσμένοι,
0: καθόλου.
1: MTV Awards, να έχουμε και 10 πράγματα να σχολιάσουμε.
0: Ξυνή.
1: Μόνο συναυλία. Πού μένουν αυτοί δηλαδή?
0: Αμερική.
1: Σε πλούσια σπίτια θα μένουν. Δεν μένουν σε,
0: σε
1: ροκ σπίτια φασέκα.
0: Κάλεσε Παύλης.
1: Φαντάζομαι πως βγάλανε. Τα χαρήκανε τα λεφτά τους. Άγχος εγώ τώρα, μην χαρήκανε τα λεφτά τους.
0: Είσαι τρελός. Είναι εκατομμυριούχοι καλέ οι άνθρωποι. Τι συζητάμε?
1: Γιατί έχω την απορία. Αυτοί οι ροκάδες, παιδί μου, το ζουν το λούσο ή τα έχουν?
0: Αν το ζουνε.
1: Κάθονται.
0: Δεν τα βλέπεις και στην Ελλάδα? Οι έντεχνες ζουν πιο λούσο από τους λαϊκούς.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Και αφού αναλύσαμε και τους Μετάλλικα, εδώ είμαστε κύριε Σιχίδη, στους 104,6 μέρες, γιατί να πούμε ότι με το Χάρη εδώ στο πανηγύρι είμαστε all weather. Και βέβαια, για τη Ροζαλία θα σας πούμε, και για τη Γογό Τσαμπά θα σας πούμε, και για τους Μετάλλικα.
1: Α, βέβαια, εννοείται αυτό, παιδιά. Και μετά τους Μετάλλικα θα πάει στη Eurovision, π.χ. κατευθείαν η Κατερίνα.
0: Βεβαίως.
1: Από τους Μετάλλικα
0: στους... από τα φάρα στον ουρανό. Από τους Μετάλλικα στη Eurovision. Εγώ, μου στείλαν τώρα ένα... Τέλος πάντων, μας θεωρώ λίγο γκρινιάριδες εδώ στην Ελλάδα, έως και αφοριστικούς, έως και τοξικούς, ναι, θα μας πω έτσι. Βλέπω τώρα έχει γίνει ένα σχόλιο και γράφουν από κάτω από τα 30 δεύτερα, τέλος πάντων, Φωκά πάρε σύνταξη, και έχει 6.500 like.
1: Αλήθεια λες?
0: Τώρα μου το στείλανε για να το...
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο Φωκάς έχει κάνει την πιο μοντέρνα του κατάσταση με τον Ακύλα.
0: Ρε παιδιά,
1: δηλαδή,
0: και επίσης,
1: αυτό.
0: Με τι είστε ευχαριστημένοι? Πραγματικά δηλαδή, εγώ έχω μια ερώτηση. Δεν θέλουμε όταν βάζουμε πολλά, γιατί δεν πάμε πιο αφαιρετικά? Όταν πάμε αφαιρετικά, γιατί πάμε με την αφόδευση του σκύλου? Έτσι λέγανε για την Κλαβδία πέρσι.
1: Που πήγε έκτη, να πούμε, ενώ ήταν στα στοιχήματα
0: 22η.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε κάθε φορά το πώς είναι το όραμα του καλλιτέχνη και να δούμε. Ναι. Δηλαδή, είδατε κάτι στις άλλες χώρες που είπαμε μπο, που το σκέφτηκαν αυτό οι κερατάδες?
1: Και ξέρεις τώρα, πάντα είναι αυτή η κουβέντα και μετά θα λέμε στις 20 Μαΐου μπράβο ρε Φωκά, μπράβο ρε Φωκά, γιατί θα βγει ο Ακύλας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, άντε, και θα λέμε πάλι μπράβο ρε Φωκά.
0: Όπως θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι, παιδιά, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι απλά ότι είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ότι έχει και γνώση της σκηνής της Eurovision, πώς δουλεύουν οι σκηνοθέτες, πώς γράφεται αυτό το πράγμα, πώς πιλοτάρεται αυτό το πράγμα σκηνοθετικά και,
0: οπότε, και πώς είναι οι σωστές θέσεις.
1: Οπότε. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του και φαντάζομαι ότι και Φωκάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ακύλας μάλλον δεν του είπε Φωκά ότι θες εσύ και πες μου απλά να ξέρω.
0: Όχι.
1: Είναι μια ομαδούλα που κάνει.
0: Μα είπε ο Φωκάς ότι εγώ είχα το όραμα της ομάδας του Ακύλα. Πώς τα λένε τα παιδιά, τα θυμάσαι, ρε Σιχάρη?
1: Τα Ακυλάκια, ξέρω εγώ, δεν
0: είναι. Ντάιμις. Αυτά τα είναι μια ομάδα, ναι, ναι. Και είπε ότι βάσει του σκεπτικού των παιδιών.
1: Ναι,
0: ήρθα,
1: ναι, ναι,
0: και εγώ να συνδράμω. Γι' αυτό και την αποστολή που είναι γύρω γύρω την τίνει ο Σεγρεδάκης, ενώ τον Ακύλα τον τίνει αποκλειστικά ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί αυτό με την Τίγρη και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ας πούμε, βλέπουμε τη Φιλανδία, έτσι, που είναι το μεγάλο φαβορί κατά ψέματα.
1: Ναι.
0: Είδες το ξεκίνημα 32 της Φιλανδίας, εκτός από έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Σιγά τα ΟΑ.
0: Τι είχε, ρε παιδιά,
1: και
0: η Φιλανδία.
1: Με τον εθνικό τελικό. Δηλαδή...
0: Αυτοί λέει δεν θα αλλάξουν τίποτα.
1: Αυτό καταλάβει. Όπως και. Πολλοί πάνε έτσι. Ο Μακιάτο πέρυσι ήταν.
0: Ο Μακιάτο. Τι να αλλάξει ο Μακιάτο?
1: Μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Ένα φάουλ για μένα έχουμε. Ότι δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία και θα έπρεπε ήδη σιγά σιγά.
1: Να έχουμε δει, λες, λίγο παραπάνω. Συμφωνώ λίγο σε αυτό. Το
0: για τη λιγούρα.
1: Νομίζω το φοβηθήκανε. Αλλά απ' την άλλη λένε ότι έγινε για να μας εντυπωσιάσει αυτό που θα δούμε. Αλλά δώστε μου λίγο από τώρα να ανυπομονώ.
0: Ναι. Αγάπη, έχεις 5 στοιχεία πάνω. Εγώ δεν σου λέω να δώσει και τα 5. Δώσε το, ναι, ένα, δώσε το 1,5. Να φαίνεται λίγο στα προγνωστικά ότι κάτι τσιμπάμε, γιατί τώρα φαίνεται ο Φιλανδός να ανεβαίνει και εμείς να πέφτουμε.
1: Σωστό.
0: Και η τώρα ότι... κάποιοι μας δίνουν τρίτη θέση.
1: Εμένα μου έλειψε να ακουστεί το φέρτο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πολύ, δηλαδή, σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Έπρεπε να ακουστεί λίγο το φέρτο. Δηλαδή είναι. Όλοι το μαθαίνουν ως φέρτο, φέρτο, φέρτο.
0: Και σαν σήμι του να ακούγεται και ένα.
1: Θα έπρεπε,
0: ναι, ναι,
1: να ακουστεί έστω το ένα φέρτο και να πω. Τώρα μου το κόβεις πάνω στο καλό.
0: Γιατί ο Φιλανδός πώς ξεκινάει. Που είναι και η κορύφωση του τραγουδιού.
1: Οπότε δεν ξέρεις τι ακούς εκεί που το ακούς. Πιστεύω και εγώ ότι τα δευτερόλεπτα θα πάνε. Λίγο παρακάτω, λίγο παρακάτω.
0: Λίγο λάκι. Αν πω Popular Opinion, εμένα. Δεν ξέρετε τις διαθέσεις μου προς το Ισραήλ, αλλά το τραγούδι δεν μου φαίνεται άσχημο του Ισραήλ.
1: Δεν το θυμάμαι, να σου πω τώρα την αλήθεια.
0: Το Μισελ.
1: Ναι, θα πρέπει να κάτσω εγώ το σουκού, πρέπει να.
0: Θα σ' αρέσουν εσένα.
1: Να τα ακούσω όλα.
0: Σου πω εγώ, είμαι σίγουρη, υπογράφω. Μαυροβούνιο και η Βουλγάρα.
1: Βουλγάρα μ' αρέσει.
0: Αυτή η Μπαγκαράγκα.
1: Η Ντάρα.
0: Η Ντάρα είναι καραντάρα.
1: Έχουμε χωριό στην Τρίπολη που τώρα είναι Δάρα.
0: Να τι. Να τις φωνάξετε μετά να τις κόψετε κορδέλα.
1: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα. Επίσης, εγώ να σας πω, επειδή λέγαμε για το Φωκά, ο Φωκάς, σαν να έχει ξανανιώσει φέτος. Φοράει τα σκουφάκια, φοράει κάτι πιο νεανικά ρούχα, χορεύει με τον Ακύλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος περνάει καλά, το χαίρεται, το αγαπάει. Και δεν είναι ωραίο που έχουμε μια ωραία συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο.
0: Εννοείται, καλέ. Εγώ να σας αποκαλύψω.
1: Με τη Σάτι δεν είναι.
0: Αφού δεν μιλιώσα.
1: Δεν πάει καλά στη συνεργασία.
0: Δεν τον ήθελε αυτή.
1: Ξινιόλικα.
0: Όχι, γιατί
1: αυτή. Κοίτα το τι έπεσε η Σάτι. Την περιμέναμε, ναι, πρώτη και πήγε. Που εδώ που τα λέμε, το ζάρι. Το ξεχάσαμε. Δηλαδή το Ζάρι το θυμάται τώρα κανείς εδώ που τα λέμε.
0: Έχει βγει το Ζάρι.
1: Την Κλαβδία τη θυμάσαι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μαρίνα μου και σε λίγο.
1: Αν και η ΣΑΤ, παιδιά, έφερε την Eurovision πάλι στο να την αγαπάμε.
0: Δεν ναι. το συζητώ και επίσης ήταν πολύ ωραίο με το μετά CD. Στην υγειά μας, πίνω στην υγειά μας.

0: My Radio 104,6.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Φοβάμαι, κυρίες και κύριοι μου, καλά, να σας πω ότι κάθε μέρα από την Κυριακή φεύγω, Δευτέρα έχουμε την πρώτη σύνδεση από Eurovision εδώ στον 104,6 My Radio και όπως καταλαβαίνετε τα καλά θα τα βαστάω για εδώ.
1: Βεβαίως, παιδιά.
0: Θα μου λες και εσύ άμα θες κάτι να...
1: Κατερίνα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Θα μαθαίνω κι εγώ από εδώ τίποτα σουσού. Θα
0: αυτά θέλω εγώ, να μου λες και εσύ, γιατί εκεί δεν τα βλέπεις όλα.
1: Και πώς το λένε.
0: Θα κάνουμε κουτσομπολίκι
1: εγώ
0: λίγο.
1: Και το πρωί, παιδιά, που θα είμαι στη Σούπερ Κατερίνα, άμα εκεί που κάνουμε τα links με τη Βιέννη σε εντοπίσω στη γωνία, θα τους βάλω να τις σε φωνάξουν.
0: Πώς είδε τον πάνω το Πανκούτσι.
1: Πρώτα απ' όλα θα σε φωνάξει και η ίδια η Κατκέντα.
0: Καλέ, η φίλη μου δεν είναι αυτή.
1: Άμα σε δει, δεν θα πει φέρε λίγο τη Ζαρίφη εδώ τώρα.
0: Εννοείται και να σου πω και κάτι.
1: Θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και χωρίς κανένα πρόβλημα να σου πω ότι με πολύ χαρά θα το έκανα.
1: Ναι, τώρα δηλαδή θα ευχηθείς και λίγο για το μωρό. Από τη Βιέννη με το σκούφο του Ακύλα, όλο σουρεάλ.
0: Όλο. Είναι όλο πραγματικά σαν να έχουμε πάρει κάτι δυνατό για το Βίχα. Τέλος πάντων. Πάντως, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι δεν θα πάμε. Στη Βιέννη να μαυρίσουμε, αποκλείεται.
1: Εγώ βλέπω ήλιο που γίνει εκεί 2-3 τώρα, βέβαια.
0: Ναι, έχει ήλιο.
1: Πάνε και λιώνουν στα πάρκα και κάνουν ηλιοθεραπεία.
0: Θα πάω και εγώ εκεί με την Κέλλη Βρανάκη να σαπακιαστούμε.
1: Μια χαρά είναι η Κέλλη Βρανάκη, κοκότα. Ενώ θέλει τα λούσα της και τα μπαρ της και αυτά που την ξέρω, θα περάσει τώρα.
0: Θα λυσάξουμε στο ξενύχτη. Μην γυρίσω πίσω με υπερκόπωση. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει, μας έχει σπάσει τα νεύρα και ο ήλιος, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA. Φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Άψογο και χρυσαφένιο χρώμα, λοιπόν, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, το βρίσκεται φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω.

0: Αγοραστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα, αρχινάει η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελαίο του Χάρη Χρονόπλο, καπεντανέα.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Απομακρύνθηκα λίγο το μικρόφωνο, την πάτησα. Μου έχετε βάλει εδώ αυτό το πράγμα.
1: Το δίχτυ. Το αντικουνουπικό.
2: Δεν βλέπω από μέσα.
1: Δεν μου έχει πει σήμερα, είναι καμιά εορτή. Δεν άκουσα καθόλου τον κύριο Καραγιάννη να αναφέρεται.
2: Σήμερα. Δεν είχαμε και εμεί τον κύριο Καραγιάννη. Δεν ξέρω. Μου έχει πάει κάποια εκδρομή θρησκευτική και δεν έπιανε.
1: Πολύ πιθανό, γιατί τώρα ξεκινάνε αυτέ οι εκδρομέ θρησκευτικέ. Η μάνα μου την άλλη εβδομάδα πάει.
2: Αλλά σήμερα δεν έχει παιδιά τίποτα. Καμία γιορτή σήμερα. Αύριο είναι του Αγίου Αρσενίου.
1: Αχ, μου θύμισε αυτό το παιδάκι που λέει: δεν έχετε πάει σε ένα νησί? Κανένα νησί. Σε καμία άλλη εκδρομή. Καμία εκδρομή.
2: Την Κυριακή και η γιορτή της μητέρας.
1: Α, βέβαια, την Κυριακή είναι η γιορτή της. Πόσο είναι Κυριακή, 11?
2: 10. 10 νομίζω.
1: 10, ναι. Γιατί Δευτέρα 11 είναι τα γενέθλια της φίλης σου Δεσπούλας.
2: Α, έλα. Ναι, το Μάιο. Είναι κορίτσι του Μάη, του Μαγιού.
1: Το κορίτσι του Μάη. Το κορίτσι του Μάου.
2: Πίσω από τα κορίτσι του Μάη, τα γενέθλια. Δεν πειράζει καλύτερα.
1: Κάνει την κόφτη κιόλας.
2: Θα κάνει το σπίτι εκεί, το κάνει.
1: Καλά είσαι. Μη σου πω ότι κόβει τούρτες, πού θα λείπω.
2: Παρτάρα θα κάνει.
1: Εννοείται, καλέ.
2: Παρτάρα με τους εραστές.
1: Να με πάρει τηλέφωνο η αστυνομία να πει: είστε η κάτοικος του ΤΑΔΕ. Εδώ έχουμε 4 καταγγελίες για εσάς. Να σας πω κάτι. Από ό,τι ακούω τώρα που το ανέφερες, σαν να ξεκινάνε πάλι στα σπίτια περισσότερο τα πάρτι. Μήπως οι οικονομικές δυσκολίες.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω ότι αρχίζει πάλι ο κόσμος και μαζεύεται σπίτια, σου λέει. Φέρτε κάτι εσείς, να φέρουμε και κάτι εμείς και να ενωθούμε και να γίνει κατάσταση.
2: Αν έχεις ωραίο σπίτι, παιδιά, για πάρτι, εγώ το πιστεύω. Εγώ π.χ. δεν έχω σπίτι για πάρτι. Αν είχα όμως μια ταράτσα ή μια μπαλκονάρα,
1: τώρα
2: θα είχα κάνει 15 πράγματα στο σπίτι και στο μπαλκόνι. Καλά, το μετακομίζεις εδώ να βρεις σπίτι. Είναι, στην Αθήνα είναι μια δουλειά αυτό, παιδιά. Δηλαδή...
1: Κοίτα, νομίζω ότι εσύ τώρα είσαι σε αυτή τη φάση όμως.
2: Είναι και τα αστρολογικά που μου το λένε εμένα συνέχεια.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είσαι σε αυτή τη φάση.
2: Τώρα καλοκαίρια σε. Πού να τα κουβαλάς με τη ζέστη?
1: Όχι, τώρα είναι στη φάση να ψαχτείς.
2: Ναι.
1: Ούτως ώστε φθινοποροχήμονο.
2: Εκεί.
1: Να πεις με το δροσό,
2: τώρα
1: ξεκινάω και κουβαλάω.
2: Όπω παιδιά, αυτές οι διαδικασίες με τα κομίσεων και αυτά που πρέπει να είναι για μένα, αυτό είναι χθες.
1: Παιδιά, στο σπίτι στα Πατήσια που ήταν πριν τόσα χρόνια, πρέπει να έχω μία. Είχα μία κούτα που πήγε, ήρθε και στο Παγκράτη τώρα, δεν την είχα άνοιξει.
2: Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι τόσο πολύ που θα βαριέμαι, μπορεί και να πω καθίστε τα. Θα τα πουλήσω στο marketplace.
1: Κοίτα, είναι μία εταιρεία, είναι εταιρείες λέει που μέχρι και το βρακί σου διπλώνουν και στο πηγαίνουν. Όχι, σου μετακομίζουν, του λες, θέλω τα πάντα. Τα παίρνουν, τα συσκευάζουν, ό,τι έχεις μέσα στο σπίτι δεν ακουμπάς τίποτα.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτό αξίζει τον κόπο.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι υπάρχουν

0: Και όχι φαντάζομαι πολύ ακριβά. Μπορείτε να το ψάξετε πράγματα που σου λέει, στα κατεβάζω εγώ, στα διακοσμώ εγώ.
1: Ναι,
0: στα
1: καλέ.
0: Βάζω εκεί. Είναι και άνθρωποι τώρα, παιδιά, με την κρίση. Ενώ που όλοι ψάχνονται για δουλειές.
1: Ναι, και άμα δεν ξέρεις.
0: Μπορεί να πάρεις ένα διακοσμητή, π.χ. να του δώσεις κάποια χρήματα και να του πεις: μετακομίζω, εκείνη τη μέρα θα μπαίνουν τα έπιπλα. Έλα, βαλτασία όπως κρίνεις.
1: Ναι, αγάπη μου τώρα. Εμείς είμαστε στη... και ναι. Μια κούτα να δώσει τη μέση, θα πω ότι είναι διακόσμηση. Εγώ είμαι παντελώς άσχετη. Δεν είμαι καθόλου με το διακόσμηση.
0: Και γλιτώνεις και να τα βάλεις κιόλας. Γιατί θα τα βάλει από το φιλότιμο και μόνο θα τα βάλει.
1: Και πάμε, λέει, στο καινούργιο σπίτι του Χάρη Γιώργο και είναι art μέσα και γίνεται χαμό.
0: Art με κούτες, μάλλον.
1: Με κούτες, γιατί άσχημη είναι η κούτα.
0: Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω και μετά με αυτό που λες. Δηλαδή, αν μου πεις εμένα βάλτα, θα τα βάλω στη λάθος μεριά τον καναπέ με την τηλεόραση και από εκεί χάνει τη γωνία η οπτική και από εκεί.
1: Τα ίδια κι εγώ. Και μου λένε, καλά, γιατί έβαλες από εκεί τον καναπέ. Ήρθε η Γεωργία που η Γεωργία, η φίλη μου, είναι πάρα πολύ σχετική με αυτά. Σου διακοσμεί σπίτι σε 5 λεπτά. Και μου λέει, καλά, έβαλες από εκεί τον καναπέ. Μα είχε την προοπτική, αν το βάλεις από εκεί, να κάνει αυτό, να κάνει. Ωραία, δεν με παρατάτε, λέω εγώ με ένα καναπέ. Όπου δεν και στη μέση να μπήχει. Πιο εύκολο στην προκειμένη.
0: Ναι, εμεί κάνουμε το πιο προβλέψιμο φοιτητικό σπίτι. Θα μπει εδώ στην άκρη του τοίχου.
1: Ένα τραπέζι θα κολλήσει στον τοίχο, μια καρέκλα και γεια σα.
0: Και ένα τοίχο για την τηλεόραση εμεί.
1: Ποιο είναι ο μεγάλο ο τοίχο τη τηλεόραση.
0: Εμά είναι με θέα στην τηλεόραση, όχι με θέα στο παράθυρο που κάνουν.

0: μου και κύριοι αγόρια και κορίτσια, ο Ιτό και Νονμπάιναρη, εδώ είμαστε. Χάρη, το Pride πότε είναι τώρα που το θυμήθηκα?
1: Α, δεν ξέρω, νομίζω είναι πάντα τον Ιούνιο, να σου πω. Παιδιά, πέρασε γρήγορα η χρονιά, ε.
0: Καλέ.
1: Τώρα... να ξέρετε, τώρα που πες το Pride, ότι το έχω κάνει follow φέτος, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών τώρα. Αυτό το This is Athens City Festival, κάπως
0: έτσι. Α, ναι.
1: Που είναι όλα τα τζάμπα πάρτι. Που έχει πάρτι για το Pride, πάρτι House Yes, πάρτι στο Δεκαβητό, πάρτι στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω στον κήπο, πάρτι και εμένα οι φίλοι μου από την Τρίπολη θα έρθουν το άλλο σου κούτσου Eurovision, αχ, εκείνο που θα λείπεις, γιατί λέει ένας αγαπημένος τους DJ, έρχεται λέει η τζάμπα κάπου στο Θησίο και παίζει και στο ηλεκτρικό απ' έξω. Και έχει, θα έρθει όλο το group από την Τρίπολη.
0: Τι λες,
1: για να πάμε λέει στο απογευματινό πάρτι, που αυτά γίνονται και απόγευμα την πιο ωραία ώρα. Ξέρω εγώ, το
0: αυτά που πέφτει ηλιοβασίλεμα.
1: Όπως ήταν ο Λίβα Κέι, πώς λέγεται μωρέ Γιώργος που τα ακούσα αυτά, στο Ζάπιο που ήμουν εγώ, έλειπα που
0: ναι, μου καλέ, που βάραγε. Συνήκο,
1: και στο Ζάπιο τίγκα όλη η Αθήνα δωρεάν.
0: Και εγώ ήταν το Ζάπιο, ναι, γινόταν χαμός.
1: Και στο Παγκράτη είχε πέρσι ένα, στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Στο Άλσος. Και έχει και φέτος, να ξέρετε, στο
1: ναι,
0: Άλσος.
1: Θα γίνει και ένα στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Θα έχω γυρίσει, θα πάμε.
1: Ναι, παιδιά, είναι ωραία ευκαιρία αυτό, παιδιά. Παίρνει μια μπύρα το περίπτερο ή το μπαρ που έχει εκεί ένα ποτό στο πλαστικό.
0: Ανέξοδο και γλέντι.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, να πάμε και κάπου να ακούσουμε λίγο μουσική, να χτυπηθούμε. Άι, παράταμε.
1: Οπότε θα έχει πολλά πάρτι και για το Pride που έρχεται κάπου στα μέσα του Γενά. Του...
0: Παρεπιπτόντως, η Αγίου Πνεύματος είναι... έχει μεταφερθεί. Ενώ ότι είναι κοντά αρχές Ιουνίου.
1: Είναι 1η Ιουνίου.
0: Πρώτη.
1: Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν θα φύγω πουθενά το τρίμερο, γιατί ούτε εσύ φαντάζομαι έχεις παραστάσεις. Ε. Θα έχετε
0: ακριβώς
1: ξεκινήσει τότε.
0: Θα κάνουμε πρόβες φουλ.
1: Α, τότε ναι. Έχω γάμο στην Αθήνα.
0: Τι παντρεύονται μέσα στο τρίμερο, βρε χρυσά μου παιδιά, τέλος πάντων. Πάντως, αγαπημένοι μου, για να είστε έτσι προετοιμασμένοι με τα πολύ ωραία σας τα δέρματα, Μπακουκιόλ. Αν ψάχνεις αντιγύριση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ερυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκεκριμένη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα τη βρείτε σε φαρμακεία και e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Να τώρα αυτά βλέπω και τα έδειξα πριν και στο Γιώργο, δεν ξέρω. Είναι ο Γιώργος Γιαννιάς στην Ελίνα Παπίλα στο podcast.
1: Α, είδα έναν τίτλο ρε παιδιά που λέει, το έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν δουλίτσα.
0: Είναι λέει, επί 4-5 χρόνια ένας δημοσιογράφος λέει, έπαιρνε τηλέφωνο και ευνανιζόταν, λέει.
1: Πω.
0: Αλλά και δημοσιογράφος, αν τον ήξερε.
1: Φαντάζομαι, δεν συζητάγανε κάτι σχετικό όμως.
0: Όχι, επίσης.
1: Τι έφαγε σήμερα, α, εγώ.
0: Δεν πολύ περίεργο να ξέρει ότι θα σε πάρει ο άλλος για να. Δηλαδή, τι ώρα είναι. Α, είναι η ώρα που παίρνει ο δημοσιογράφος.
1: Και τι να πει τώρα, εδώ βλέπω και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα που είπε, λέει, πολλές γενείς, λέει ο Μετάλλικας. Γιατί ήταν, λέει, βγήκε ο frontman τον Μετάλλικα.
0: Ναι, και δεν κάτσε να μιλήσει στον Γρηγόρη Μπάκα.
1: Ο Γρηγόρη Μπάκα και του είπε, πώς είστε, τι γίνεται. Και του λέει, κουρασμένος είμαι, αλλά έτοιμος να ροκάρω. Και χαμογέλασε και έφυγε. Τον κυνήγαγε ο Μπάκα, δεν του μίλησε ο Μετάλλικα. Πώς τον λένε. Έφυγε και είπε ο Λιάγκα και την ώρα, λέει, πω πω αγενείς. Ενώ ο Μπραντ Πιτ μας είπε και μια κουβέντα.
0: Μιλάμε. Είναι ο θείος μου Σωτήρης από το χωριό. Ο άνθρωπος. Έχουμε καταλάβει τα μεγέθη, ρε παιδάκι μου. Και επίσης, δεν είναι ότι οι ροκστάρ είναι και άνθρωποι οι οποίοι να πει θα κάτσουν. Πού είσαστε, ρε παιδιά. Ελάτε, Χάιφ, Σουρτάκος, Μουζάκα.
1: Και τι να του πει κιόλα, μόλις έχει φτάσει σε μια χώρα που δεν την ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Δεν
0: έχει,
1: ξέρει
0: του
1: πού θα
0: γίνει το κεφάλι καζάνι από το jet lag και από αυτά.
1: Επίσης, δεν ξέρει ποιο είναι ο Μπάκα, ποιο είναι ο Λιάγκα, πού μιλάει.
0: Ναι, δεν σα ξέρει, μην φοβάστε, δεν είναι θέμα γένεια.
1: Μπορεί να νομίζω ότι μιλάει τώρα στο τελευταίο site.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, φεύγει ο Λιάγκα τώρα και πάει στον Παλί. Και με το που κατεβαίνει, που είναι τόσες ώρες πτήση, έχει πάθει σαλιαμάγκουρα από την πτήση και έρχεται ο Μπαλινέζο στο δημοσιογράφο. Θα χαλού, χαλού, χαλού. Και σου λέει λόγια. Δεν θα πάθει κι εσύ ένα καλά, να του πει. Thank you, bye.
1: Θα είσαι γεννή. Θα είσαι.
0: Τι θα είσαι. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Χέτη, φαντάζεσαι να καθόταν ο Χέτη. Έλα, παιδιά, τη χαμπάρια. Where are you from?
1: Και live να βγει στο Λιάγκα και να το ευχόταν και να του λέει και τι θα πει.
0: George, thank you very much for the invitation. Καλή, δεν μας ξέρει.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει, όλα καλά. Καλή, είδες κανένα Μάικλ Τζάκσον, κανένα διάβολο φοράει πράντα.
0: Όχι.
1: Έχω μάθει κακά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα κακά και για τα δύο.
1: Μου είπανε για Μάικλ Τζάκσον ότι βαριόντουσαν.
0: Ναι.
1: Που ήθελα να πάω να το δω, να σας πω την αλήθεια.
0: Και εγώ για τα τραγούδια, ρε παιδάκι μου.
1: Ότι ήταν πολύ... Βέβαια, ξέρω εγώ, δεν ακούς και καλό λόγο, παιδιά, πλέον. Δεν ακούς καλό λόγο και από τους φίλους.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Δεν σου πει ένας. Πω από τώρα.
0: Ωραίο ήταν. Η Φέη Σκορδά μου είπε ότι το Πράντα που είδε τη άρεσε πολύ.
1: Εμένα και το Πράντα λοιπόν μου είπανε ότι δεν του άρεσε οι φίλοι μου, γιατί του φάνηκε, λέει, πολύ εμπορικό πια που τα έχει κάνει και αυτή η Winter όλα και τα Met Gala.
0: Και τα ξεπουλήσει όλα, ρε φίλε.
1: Εταιρείες, γιατί λέει έχει πολύ Dior μέσα, που φαίνεται ότι είναι, λέει, πολύ πληρωμένο.
0: Ναι, κοίτα, και η Winter.
1: Chanel, νομίζω Dior.
0: Dior νομίζω.
1: Πολύ πληρωμένο,
0: ναι.
1: Dior. Δηλαδή φαίνεται ο οίκο, τα ρούχα, η καινούργια κολεξιόν.
0: Και Winter. Όμως, δηλαδή πραγματικά πα και δίνει αγοραστή τιμητική θέση στην Μπέζενα και στον Μπέζο.
1: Στην Μπέζενα.
0: Στην Μπέζενα, δηλαδή τη Άντζε. Και λέει αγόρασαν την τιμητική θέση. Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ήταν και χορηγή, λέει, τη βραδιά του Met Gala με 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή αγόρισαν την τιμητική θέση που του δώσανε.
1: Με 10 εκατομμύρια δολάρια αγόρασαν και το μουσείο. Τι
0: εμένα,
1: για ένα βράδυ.
0: Αυτή η λογική. Και στην τέχνη και γενικότερα, έχω λεφτά, μπορώ να πάω όπου θέλω. Πώς πάνε και πατάνε κάτι αρχαία που απαγορεύεται να πατήσεις, γιατί, λέει, το πλήρωσαν. Σοβαρά. Δεν είναι, ρε παιδιά, όλα χρήμα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν πάνε καλά τα καράβια στη Vogue, γιατί λένε ότι θα αγοράσει και την εταιρεία που έχει τη Vogue.
0: Γι' αυτό πήραν την τιμητική θέση. Και εσύ, Μωρή
1: Σάντζες,
0: πήγε στα Met Gala, έβαλε στο μαύρο το απλό το φορέμα που ήταν ωραίο, βέβαια. Αλλά...
1: Ο Τζεφ Μπέζος, βέβαια, σου λέει, μάλλον για να μην φάει τη γιούχα και το κράξιμο, δεν μπήκε καν στο χαλί. Βρέθηκε κατευθείαν μέσα, χωρίς να υπάρχουν, λέει, πλάνα του. Πες, ήταν λίγο μια πιο συνετή επιλογή, αν να το πούμε, ένα καλό που έκανε, ξέρω εγώ. Πάντως, να πούμε και ένα καλό για το Met Gala, ότι υπήρχε και ελληνικό ρούχο. Της Σίλια Καθαριώτη.
0: Α, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Που έφτιαξε την Κιάρα. Την θυμάστε παλιά την Κιάρα. Εγώ την άκουγα πολύ όταν ήμουν.
0: Και εμένα μ' άρεσε η Κιάρα.
1: Κιάρα είχε κάνει και με τον Τζέρι. Με τον...
0: Και πολύ ωραίο ρούχο.
1: Ενρίκη Ιγκλέσιας που ήταν από το κλειπ που σπάγανε πράγματα.
0: Καλέ.
1: Μου άρεσε. Αλλά. Νεφερτίτη.
0: Ήταν καταπληκτικό το ρούχο, αλλά είναι και αυτή μια καρακουκλάρα, βέβαια.
1: Και βγήκε και από τις πιο καλοντημένες της βραδιάς.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό το καπέλο που είχε κάνει ήταν ίδιο. Αυτό ήταν τέχνη για μένα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν τέχνη.

0: τα δικά σου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Η Παρή προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του Champions League μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Bayern. Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη ο μεγάλος τελικός με αντίπαλο την Arsenal. Στη Euroleague ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Οι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four την Παρασκευή. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας και μείωσε τη σειρά σε 2-1, ενώ Ρεάλ και Κάποελ κοντράρονται σήμερα στις 9 στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Σήμερα στις 10 και η Ρεβάν σε Europa με τους αγώνες Aston Villa Nottingham, Freiburg Braga, αλλά και Conference με τους Crystal Palace Shakhtar και Strasbourg Rayo. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: cacalhin, cacalhin, cacalhά. Θα φέρω. Δεν ξέρω παρακάτω. Το καλύν κακά.
1: Γιατί θα πάμε να φάμε μαζί στο Ζημά. Το Ζημά μου έκανε κάτι. Πήγα να πω. Θα φάμε μαζί αντάμα στο Ζημά.
0: Στο Ζημά. Και Ζημά μου κάνει εμένα το Ζημά.
1: Ζημά. Ζημά κάτι θα σημαίνει στα ρώσικα. Γιώργο, βάλε τσατσιμπίτι τι σημαίνει το Ζημά στα ρώσικα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Σημαντικά πράγματα γιατί παιδιά είναι εστιατόριο στη Γλυφάδα με αυθεντική ρωσική κουζίνα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Τι σημαίνει?
2: Χειμώνας.
0: Χειμώνας, Ζημά.
1: Χειμώνας, καλύτερα γιατί τα χειμωνιάτικα φαγητά να σου πω είναι πιο ωραία από τα καλοκαιρινά κάτι ώρες.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, έχει παιδιά μέσα σούπες όπως το παραδοσιακό μπορς, αν τα λέω και καλά, και την πλούσια σολιάνκα. Έχει πελμένη. Λοιπόν, πελμένη τρως ένα τσιπουράδι στο κέντρο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το πελμένη.
0: Και μαντί.
1: Βαρενίκι. Ζυμαρικά ρώσκα.
0: Ναι.
1: Στρογγάνοφ μπιφ. Κίεβι, Κιέβ κοτόπουλο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι Κιέβ κοτόπουλο. Είναι κοτόπουλο Κιέβου, είναι μια ειδική σάλτσα. Είναι πεντανόστιμο.
1: Λοιπόν, είναι φαγητάρα και βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Και είναι και η αρχιτεκτονική του μαγαζιού υπέροχη, γιατί είναι σαν ένα παλιό σπίτι της Ρωσίας. Και είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα ρώσικο χωριό. Υπέροχο, Αγίου Ιωάννου 7, στο κέντρο της Γλυφάδας. Και εμείς τώρα λοιπόν, για να το ζήσετε και να περάσετε τέλεια, σας δίνουμε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάνετε κανονική έξοδο, τραπέζωμα και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Ζημά. Στα ελληνικά, γκρίγλι, εύκολο.
0: Χειμώνας.
1: Λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σας στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6.
0: Ό,τι καλύτερο για κλείσιμο εκπομπής, κυρίες και κύριοι μου, να σας στείλουμε έτσι για φαγητάκι. Και αύριο να έρθουμε να κλείσουμε εβδομάδα. Να κλείσω κι εγώ βαλίτσα. Να πάω καλιά.
1: Πω, τι αύριο σε καλιά σου. Αύριο σε χαιρετάμε.
0: Oh yeah.
1: Πω, είσαι έτοιμη ψυχολογικά.
0: Oh no.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό